Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Κάτι επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.

Πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Κατημάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Καλή εβδομάδα!
1: Καλή εβδομάδα, Μερουλά!
0: Καλή εβδομάδα, Θανούλη!
1: Πώς πέρασες?
0: Καλή, ξεκουράστηκα, ρε.
1: Αλήθεια,
0: ναι.
1: Σε βλέπω, είσαι ξεκούραστη.
0: Ναι.
1: Έχουν φύγει αυτοί οι κατάμαυροι κύκλοι που έχεις από κάτω όταν δεν φοράς το.
0: Μάλλον είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε μαζί.
1: Εντάξει.
0: Εδώ οι σχέσεις μας τελειώσανε.
1: Αλήθεια, σε βλέπω πολύ ξεκούραστη. Μπράβο, Μερουλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τις άλλες εβδομάδες έχεις όλοι κάποιες υποχρεώσεις και μου έρχεσαι, ρε παιδί μου, λίγο κουρασμένη, λίγο ταλαιπωρημένη. Ενώ σήμερα σε βλέπω μέσα στα κέφια. Χαρούμενοι, σε φτιάξαν.
0: Βέβαια. Και ο μαύρος κύκλος.
1: Δεν παιδιά... έχεις καθόλου. Δεν υπάρχουν μαύροι κύκλοι.
0: Προτάσεις για κονσίλερ.
1: Τους κάλυψε το κονσίλερ. Είναι εντάξει.

0: Σήμερα έχουμε πάρα πολλές γιορτές. Ανδρομάχη, μάχη, μαχούλα, ανδρόμαχε, μάχο, Σημεών, Σημεώνη, Σίμω, Σημεώνη, Σημεωνία, Σημεώνα, Σίμη. Και δεν τελείωσα. Mm-hmm. Βαλάντης και Βαλάντιος, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια σας πολλά, βρε.
0: Να σου πω, θα πάρεις λίγο τα πάνω σου, γιατί έχω και άλλα.
1: Πάρε τα πάνω μου, τι είναι, σηκωθώ ορθίως.
0: Παγκόσμια ημέρα σήμερα αυγού.
1: Αυγού.
0: Φάτε τα αυγά σας.
1: Φάτε τα αυγά.
0: Γιατί το αυγό έχει τη βιταμίνη.
1: Βεβαίως.
0: Ξέρεις με ποιο φαγητό το αυγό δίνει πολύ δύναμη στον οργανισμό?
1: Με ποιο φαγητό?
0: Με το σπανακόριζο, με τις φακές, με τα φασόλια. Θέλει μετά να τρως φακό. Να τρως αυγό.
1: Αυγό για να το. Σε αντίθεση, λέει, αυτό που έχουν πολύ σίδερο, όπως οι φακές, δεν θέλει, λέει, τυρί.
0: Ναι, δεν θέλει.
1: Δεν θέλει λευκό τυρί, λέει, εγκλωβίζει το σίδερο και το αποβάλλει ο οργανισμός και τελικά δεν έχει κάνει μια τρύπα στο νερό.
0: Ενώ το αυγό το κρατά.
1: Κοίταξε να δεις τι μαθαίνεις από τη μερούλα.
0: Γιατί τι έχει μερούλα?
1: Όχι μερούλα, δεν είναι, τι είπα εγώ, τίποτα.
0: Βάλε ένα τραγούδι να σου σπικάρω δύο λογάκια.
1: Εντάξει,
0: και επιστρέφουμε.
1: Okay.

0: Και αφού έφαγε το αυγό του ο Θάνος,
1: ρούφα το αυγό σου.
0: Ρούφα το αυγό σου, έτσι, ακριβώς. Παγκόσμια ημέρα κατά της αθρίτιδας. Γιατί και το αυγό του ξέρει. Είδες πως συνδυάζει τη μέρα.
1: Τι
0: αυγό, αθρίτιδας. Δεν ξέρω. Είναι
1: φατσά τη σήμερα,
0: καλά τώρα.
1: Τώρα.
0: Αυτό με την αθρίτιδα μου έχει. Εδώ, εδώ έχω ένα.
1: Γιατί βρε, κοπέλα μου, έχεις αθρίτιδα.
0: Όχι, αλλά φοβάμαι να αποκτήσω.
1: Γιατί?
0: Γιατί πρόσεχε, λέει, και προνόησε ο σοφός λαός για να έχεις.
1: Τι λες τώρα.
0: Με φαντάζει με αθρίτιδα, δεν μπορώ να πηγαίνω πουθενά.
1: Ναι.
0: Άπαπα.
1: Εσύ, έτσι που είσαι, που σαν ελαττήριο δεν στέκεσαι πουθενά.
0: Τι φαντάζεσαι να είμαι ελαττήριο με αθρίτιδα.
1: Ελαττήριο με αθρίτιδα δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: 539. Στρατός του κύρου Β' της Περσίας καταλαμβάνει τη Βαβυλώνα. 1654. Ισχυρή έκρηξη προκαλεί σοβαρές καταστροφές στην πόλη Ντέλφτε της Ολλανδίας, σκοτώντας πάνω από 100 άτομα. 1960. Ψυχρός πόλεμος. Ο Νικίτα Χουστόφ χτυπάει το παπούτσι του στο έδρανο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να διαμαρτυρηθεί για τους χειρισμούς του Φιλιππέ Νέζου, τον διπλωμάτη, περί της απιακής πολιτικής της Σοβιετικής Ένωσης στην Ανατολική Ευρώπη. Πολλά έχει κάνει αυτός. 1963. Η κυβέρνηση Μαυρομιχάλη απορρίπτει σε αντιδημοκρατικό και μη αποτελεσματικό το μέτρο της εμβάπτισης του δαχτυλίου του εκλογέα σαν εξίτηλο υγρό. Το μέτρο είχε θεσπιστεί για την αποτροπή διπλοψηφίων, το οποίο καυτηριάζει και επέ. Εγώ δεν κατάλαβα Χριστό.
1: Ναι, τίποτα, δεν κατάλαβα λέξη.
0: Λοιπόν, γεννήσεις.
1: Ναι.
0: 1350. Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Είναι δύο σύμφωνα αυτά. Η δυσλεξία. Ντονσκόι. Yes. Ρώσος πρίγκιπας. 1928. Δόμνα Σαμίου, Ελληνίδα τραγουδίστρια. Mm-hmm. Όχι Άντζη Σαμίου, λέω κι εγώ.
1: Δόμνα Σαμίου, ρε πουλάκι.
0: Δόμνα, συγγνώμη. Έχει σόι Σαμίου. Στο...
1: Έλα, προχώρα.
0: 1963. Σατόσι Κον, Ιάπωνα σκηνοθέτη ταινιών κινούμενων σχεδίων. 1992. Τζον Χάντερστον, Αμερικάνο ηθοποιό. Mm. Πεθάνανε.
1: Ναι.
0: 322. Δημοσθένης, Έλληνας ρήτορ.
1: Ρήτορ.
0: Λοιπόν, μη μου εκόψεις. 1870, Ρόμπερτ Λί, Αμερικάνος στρατηγός. 1996, Ρενέ Λακώστ. Και 2014, Πολυχρόνης, εν επικίδης Έλληνας ιστορικός. Δεν με αφήνει, παιδιά, να πω τα ωραία πράγματα, να μάθουμε 10 πράγματα.
1: Γλώσσα δεν έχεις βάλει μέσα. Τι δεν σε αφήνω, τι εννοείς?
0: Μετά δεν θα μιλήσω πάλι.
1: Καλά, τραγούδι.

0: Λοιπόν, να πάρω το λόγο. Γενικώς, όπως έχεις δει, εγώ έχω πάρει λίγο. Ο ρόλος μου είναι λίγο πιο πρακτικός. Δεν κατάλαβα. Πώς είπατε. Λοιπόν, λέω, ο ρόλος μου, να το ξαναπώ αν δεν ακούτε καλά, είναι. Έχω λίγο το ρόλο του πιο πρακτικού, ας πούμε, εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δηλαδή, κεντρίζουν το ενδιαφέρον διάφορες ειδήσεις που πιθανόν έτσι μας βάζουν σε τάξη κάποια πράγματα. Έτσι προσπαθώ να οργανώσω λίγο.
1: Είπα να μην μιλήσω, αλλά έπρεπε να έχουμε τραγούδι που να χτυπάει παλαμάκια.
0: Αυτά τα... Πάει, μου το χάλασες, πάλι τραγούδι. Πάω και θα ξανακάνω την προσπάθειά μου με...

0: όσοι ήσασταν και πριν συντονισμένοι, για να μην το ξαναπώ πάλι από την αρχή, γιατί πάλι θα με ξανακόψει η μέρη και πάλι δεν θα ξαναπώ την είδηση. Έχουμε λοιπόν και λέμε, θα σας πω 5 λύσεις για να μειώσετε το λογαριασμό του ρεύματος. Ακούς, Μέρη? Δεν γίνεται να περπατάς συνέχεια, να αφήνεις τα φώτα ανοιχτά και να σε κυνηγάνε από πίσω να σβήνουν το φως.
1: Έχω εγώ λύση.
0: Ναι, να την πω εγώ πρώτα από τη λέει.
1: Όχι, θα πω τη δικιά μου.
0: Τι, να πω, ναι. Να μην σβήνουμε τίποτα.
1: Να μείνουμε στις σπηλιές.
0: Στις σπηλιές.
1: Να γυρίσουμε όπως παλιά. Α. Κάτι ξέραν οι μόνοι πρόγονοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμείς τώρα γιατί θέλουμε σπιτιά, τζακούζια, τζακάκια ηλεκτρικά, τζακάκια με το ένα. Να.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα λοιπόν. Να ξεκινήσω.
1: Όχι.
0: Πρώτα φτιάχνουμε, λέει.
1: Γιατί αγχώνει, συγγνώμη, γιατί αγχώνει ο ακροατέ μα τώρα.
0: Του αγχώνω.
1: Είναι ακριβό
0: λέω
1: το ρεύμα.
0: Προτάσει, όχι.
1: Δεν είναι ακριβό.
0: Όχι. Δεν το διαμάντι είναι πιο ακριβό, βέβαια.
1: Βέβαια. Ζήτησε κανένα να πάρει διαμάντια.
0: Ο λευκό χρυσό, βέβαια, βέβαια.
1: Α, ξέρει ποιο τραγούδι να βάλουμε τώρα.
0: Ωραία, τραβάω.
1: Τα διαμάντια.
0: Τα διαμάντια στην κορμίζω. Αχ, τι τραβάω, γεια σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Get ready with me με skin care ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
3: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
2: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
4: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.

0: Λοιπόν, θα καταφέρουμε. Αυτή είναι η δεύτερη όμως ώρα, Μέρη.
1: Θα σε αφήσω να πει την είδηση.
0: Μέρη, Θάνος, γεια.
1: Λοιπόν, θέλω να κάνω πρόλογο σωστό.
0: Ναι.
1: Για όσους ήσασταν πριν κοντά μας, μπράβο σας. Για όσους δεν ήσασταν, ο κύριος Θάνος. Όχι, κακώς δεν έπρεπε. Λοιπόν, ο κύριος Θάνος αυτή τη στιγμή θα σας πει λύσεις και προτάσεις πώς να μπορέσετε να μειώσετε το ρεύμα σας. Παρακαλώ, Θάνο.
0: Α, Παναγία μου, τι ήταν αυτό, πώς έτσι, ωραίο, μπράβο. Θυμάσαι μια εκπομπή που παρουσίαζε μια ταινία και έλεγε ο κύριος και στην ταινία αυτή θα παρακολουθήσουμε, άφηνε κάτι κενά, τρεις, ξέρεις, χάλασε τηλεόραση ο ήχος, κάτι γίνεται με τον ήχο, αλλά όχι, απλά έπαιρνε οξυγόνο. Λοιπόν, θα προσπαθήσω, με έχει κόψει 52 φορές η Μέρη, να σας πω τις λύσεις που μπορείτε να κάνετε ώστε να μειώσετε τα έξοδα και το ρεύμα ουσιαστικά και να κάνετε το σπίτι σας πιο φιλικό στο περιβάλλον και να με λιγότερες απώλειες ενέργειας, δηλαδή θερμοπρόσωψη. Να, όσοι τα σπίτια μας απ' έξω δεν είναι, ας πούμε, καινούργια ή δεν έχουν πάρα πολύ καμόνωση, φωνάζεις σε έναν ειδικό και σου κάνει μια θερμοπρόσωψη.
1: Συγγνώμη τώρα.
0: Μάστε.
1: Δεν μπορώ να μην επέμβω.
0: Ναι.
1: Ξεκινάς να λες στους ανθρώπους να κρατήσουν λίγα λεφτάκια στην τσέπη τους και τους λες δώστε ένα χιλιάρικο να κάνετε θερμοπρόσωψη.
0: Ναι, κάτσε να τελειώσω, ρε παιδί μου. Τα παλιά κουφώματα επίσης, παρότι είναι όμορφα αυτά τα vintage κουφώματα, έχουν τρομερή απώλεια ενέργειας. Με καινούρια και σύγχρονα μπορούν να μειώσουν ως και 70% την ενέργεια που καταναλώνεις για θέρμανση μες στο σπίτι με σωστά κουφώματα.
1: Πλήρωσε 10 χιλιάρια για ανακαίνιση, Κροατή.
0: Λοιπόν, ηλιακός θερμοσύμφωνας, εννοείται. Έτσι, δηλαδή, το πιο ενεργοβόρο μέσα στο σπίτι είναι ο ηλεκτρικός θερμοσύμφωνας.
1: 5 χιλιάρια.
0: Πάμε. Τι κάνεις εσύ τώρα λογαριασμό, κάνεις συντήρηση καυστήρα. Κάνεις συντήρηση στον καυστήρα σου, εσύ.
2: Τώρα περιμένω τον καυστήρα, Χατζή, και φοβάμαι.
0: Τώρα να τον φέρεις εκεί είναι πολύ σημαντικό. Άμα δεν είναι καλά ρυθμισμένος, αν έχουν μείνει μέσα κατάλοιπα καύσης από άλλες χρονιές, καίει, μην πω τι καίει ακριβώς.
1: 1000 ευρώ.
0: Μα, φωτιστικά LED και έξυπνοι διακόπτες. Περνάς, ανάβουν. Σταματάς,
1: σβήνουν. Υπάρχουν προσφορές, πηγαίνετε σε σωστά μαγαζιά ή μία λάμπα ή μία δώρο.
0: Λοιπόν, ό,τι έχει οικονομία. Βγάζετε σπυράκια. Αυτό ξέρω να πω και βάζω τραγούδι.
1: Περίμενε, θα τα πω μετά. Πήγε, βάλτο.

0: Συγγνώμη, μας είπες εδώ πέρα να κάνουμε οικονομία και μας κατηγορείς ότι βγάζουμε σπυράκια όταν ήδη μας έχεις χρεώσει με τη λέξη οικονομία 20 χιλιάρικα. Είσαι σαν το κράτος. Δίνω επιδόματα, αλλά για να στα δώσω τα επιδόματα πρέπει να μου πληρώσεις το 40% της φορολογίας σου.
1: Εντάξει, επειδή μου βγαίνουν και προγράμματα αφού βλέπεις κάθε
0: τρεις. Δηλαδή, μας είπες, δεν μας αρέσουν τα σπίτια μας. Δεν σ' αρέσουν. Τι άλλο είπες?
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: ούτε εξωτερικά ούτε εσωτερικά. Σιγά μην αλλάξουμε και παπλώματα. Γιατί δεν μας είπες να πάρουμε και
1: κουβέρτα? Πάρε μια ηλεκτρική κουβέρτα.
0: Η ηλεκτρική κουβέρτα, να ξέρεις, ναι, μπορεί να πάρεις φωτιά. Εγώ έχω, αλλά δεν τη βάζω.
1: Καλά.
0: Γιατί μια κυρία κάηκε.
1: Μπράβο.
0: Εκεί τα καώ κι εγώ.
1: Τελείω. Τραγούδι, γεια.

0: Δεν με έχεις αφήσει να σταυρώσω λέξη. Παρ' όλα αυτά δεν με πειράζει, γιατί εγώ, ναι, εγώ δεν χαλιέμαι. Δεν χαλιέμαι.
1: Θα σου κάνω δώρο μια τούρτα.
0: Επειδή δεν χαλιέμαι.
1: Επειδή σε έχω στεναχωρήσει που δεν σε αφήνω να μιλήσεις, θα σου κάνω δώρο μια τούρτα.
0: Αλήθεια?
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Πολύ μ' αρέσει.
1: Θα πάω στην Κόρινθο να την πάρω.
0: Α, εδώ δίπλα.
1: Ναι, ναι, αλλά και θέλω να πάω.
0: Γιατί?
1: Διότι εκεί έφτιαξε μία τούρτα γεμάτη κατσαρίδες. Και έχει κάνει θράψη.
0: Με τέτοια τούρτα θες να με υποδεχθείς, Μέρη, την επόμενη ημέρα? Καταρχήν εσύ αντέχεις να τις δεις?
1: Εγώ και μόνο που τότε στη φωτογραφία ήδη.
0: Τότε γιατί τις διαβάζεις αυτές οι ειδήσεις, Μερούλα, αφού δεν μπορείς?
1: Θέλω να το πω.
0: Θέλω να, θέλω να πας να την πάρεις και να τη βάλεις μέσα στο αυτοκίνητό σου και να μου τη φέρεις.
1: Θα σε στείλω.
0: Όχι,
1: να την κάνεις παραλαβή.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, πας εσύ κάπου καλεσμένη και λέει, παίρνεις αυτόν που γιορτάζεις και λες, να σου πω ρε φίλε, σου έχω παραγγείλει μια τούρτα τράβα πάρτιν. Πού το έχεις δει αυτό, κουκλίτσα μου?
1: Στη Σουηδία έτσι κάνουν.
0: Στη Σουηδία σου λένε τράβα πάρτο μόνο σου?
1: Ναι, τι θα πάμε, τρέχουμε να σου πάμε και χαλάμε τα λεφτά να σου πληρώσουμε δώρο.
0: Καλά, καλά.
1: Θα πρέπει κιόλας να πάμε να το πάρουμε.
0: Έλα, γεια σου τραγούδι τώρα, δεν μπορώ.

0: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Λοιπόν, θέλω να σε πάω στη Φλόριντα.
1: Στη Φλόριντα.
0: Φλόριντα.
1: Α, Φλόριντα, εντάξει.
0: Με ντζ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπου εκεί πέρα μία ρεπόρτερ έκανε ρεπορτάζ και είναι έξω πολύ παγωμένα, φυσάει, κακός χαμός, έχει κυκλώνα.
1: Ναι.
0: Και αυτή τέλος πάντων έκανε το ρεπορτάζ και όπως ξέρουμε το ρεπορτάζ είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
1: Εννοείται.
0: Το ξέρεις ότι ο ρεπόρτερ πρέπει να φοράει πάντα αθλητικά.
1: Ναι.
0: Για να μπορεί να τρέξει οποιαδήποτε συνθήκη συμβεί κάτι.
1: Α, ναι. Τον πάρουν στις πέτρες, ε.
0: Βέβαια.
1: Για προχωρά.
0: Τέλος πάντων και αυτή είχε ένα πρόβλημα εκεί πέρα. Ναι. Δεν μπορούσε με αυτόν τον Ιαν να τα βγάλει πέρα και να κάνει το ρεπορτάζ σωστά. Γιατί φύσαγε, έκανε ο κακός χαμός και το μικρόφωνο δεν έδινε τη χρειά της φωνής της.
1: Και τι έκανε η κοπέλια.
0: Λοιπόν, τι έκανε η κοπέλα.
1: Μάλιστα.
0: Έβαλε
1: ναι.
0: ένα σακουλάκι.
1: Μάλιστα.
0: Που αυτό το χρησιμοποιούμε.
1: Μάλιστα.
0: Όταν έρχονται κοντά ένας άντρας και μια γυναίκα.
1: Τα ψώνια, σακούλες από τα ψώνια. Κοντά με ένας άντρας με μια γυναίκα, συνήθως σου λέει τράβαρε, πάρ' τις σακούλες και πήγαινε δες μέσα.
0: Μάλλον είσαι πολλά χρόνια παντρεμένος.
1: Ορίστε.
0: Όταν έχετε κοντά ένας άντρας και μια γυναίκα που δεν είναι παντρεμένο.
1: Άμα έρθει άμα σου έρθει η γυναίκα κοντά, είναι πρόβλημα. Κάτι θέλει. Δεν ξέρω τι να σου πω, ρε Μέρη.
0: Συγγνώμη, παιδί μου, δεν κατάλαβες τι έβαλε η γυναίκα.
1: Εγώ κατάλαβα. Προσπαθώ να σου σπάσω τα νεύρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Ορίστε.
1: Τι να πω εγώ τώρα, με διάλυσες. Συγγνώμη, εσύ πας μόνο σούπερ μάρκετ.
0: Δεν ξέρω τι άλλο, πας κι αλλού. Άντε πας και στο θέατρο, τι άλλο θέλεις δηλαδή. Θες κι άλλα. Πάμε σούπερ μάρκετ, πάμε στο θέατρο. Πάμε να πλύνουμε τα μάξα που είναι σαν χωματερή μέσα. Δηλαδή, πώς το. Αυτό, να σου πω κάτι. Μπαίνει στο σπίτι. Έτσι. Τώρα μου γύρισε, μου βγήκε τώρα το.
2: Βγήκε ο παντρεμένος από μέσα του.
0: Περίμενε τώρα. Όχι, δεν βγήκε κανένας παντρεμένος από μέσα. Μπαίνει στο σπίτι.
2: Ξεδιπλώνει, το βλέπω, ένα τέρας.
0: Έτσι, ένα κόκκο σκόνη και πατάει κάτω. Εντάξει, και αρχίζει. Μιλάτε πέντε ώρες. Εντάξει. Γιατί με το παπούτσιο και όχι εκείνο. Και πάμε να μπούμε στα μάξι. Και νομίζω μέσα στα μάξι πρέπει να υπάρχουν ποντίκια, αρουραίοι, σκατζόχυροι, σκουπίδια. Υπάρχει περίπτωση να βρεις χαρτί από τυρόπιτα ένα χρόνο πίσω. Πώς το κάνετε αυτό, μπορείς να μου το εξηγήσεις? Αυτό είναι διχασμένη. Δεν ξέρω τι.
1: Δεν είναι διχασμένη. Είμαστε γυναίκες οι οποίες είμαστε εργαζόμενες, μητέρες, σύντροφοι, φίλες. Και έχουμε και μια γκαρδερόπα για να αλλάζουμε ένα
0: χρόνο. Καλό το παραμύθι αυτό. Και εμείς τι κάνουμε δηλαδή? Τι κάνουμε εμείς?
1: Συγγνώμη κύριε, μεγαλώνετε παιδιά εσείς έτσι που μεγαλώνουμε εμείς?
0: Και πού τα μεγαλώνεις ρε κουκλίτσα μου, μέσα στα μάξι? Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να πετάξεις το ποτηράκι του καφέ που έχεις μαζέψει 30 ποτηράκια από κάθε αυτό? Πια μπορώ και ξέρω που έχει κάνει stop. Λέω έχει πάει στο τάδε, έχει πάει σε εκείνον, σε αυτόν. Δηλαδή είναι δυνατόν?
1: Δεν φτάνει που η γυναίκα σου έχει εμπιστοσύνη και σε αφήνει να βλέπεις που πηγαίνει. Μιλάς και από πάνω.
0: Και τα πόδια μου πού να τα βάλω που δεν υπάρχει σημείο να κάτσεις?
1: Εσύ δεν είσαι αμάξι.
0: Έχω, αλλά. Είναι και τ' άλλο. Κάτσε τώρα, τα πήρα τώρα όλα μαζί τα πήρα. Δεν φτάνει που το έχετε χωματερή μέσα. Μα στέλνετε και να το πλύνουμε εμείς. Δηλαδή να το πάω εγώ, να το δει ο συμπαθέστατο Πακιστανό στο πλυντήριο και να αρχίσει να με βρίζει από μέσα. Δεν λέω τι μου έφερε να πλύνω εγώ από το χωμάτερη μέσα. Βρίζει από μέσα του τη γλώσσα του, το καταλαβαίνω και δεν ξέρω και τι λέει, κατάλαβε.
1: Μπορεί να λέει τον κακομίρι, τον γλυκούλη που το έχει στην γυναίκα του.
0: Τραγούδι, δεν μπορώ να συγχύσει.

0: φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Τώρα να σου πω κάτι για στο τέλος. Τώρα με φούντωσες, έτσι. Θα φύγω φουντωμένος, έτσι.
1: Γυναίκα του Θάνου, φύγει από το σπίτι. Εκπέμπω SOS.
0: Εσύ, με φούντωσες σε μένα τώρα, εσύ.
1: Θα τη στείλω μήνυμα.
0: Ναι, καλά, στείλεις ό,τι θέλεις.
1: Να προλάβει η γυναίκα τουλάχιστον να κοιμηθεί.
0: Καλά, δεν θα προλάβει.
1: Να φύγει, να πάει για ψώνια, να κάτι να κάνει.
0: Ναι. Να πάρω τώρα τη χωματερή πάλι.
1: Ξέρεις ποια είναι η εύκολη λύση για να μην τσακωθείς?
0: Όχι.
1: Πέμψει ύπνο. Αυτό το κάνει ο άντρας μου συνέχεια.
0: Ναι.
1: Με το που του πω, έλα να σου πω.
0: Ύπνος. Ωραίος.
1: Αμέσως. Πότε δεν κοιμάται, βέβαια.
0: Τώρα.
1: Γι' αυτό έχω μάθει και πάω από πάνω και αρχίζω.
0: Πήρε, πήρε, πήρε, πήρε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Λοιπόν, Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι Δευτεράκιας, δηλαδή αγαπώ τη Δευτέρα, αγαπώ τα νέα ξεκινήματα και την εβδομάδα που έρχεται. Πάμε λοιπόν εντελώς τυχαία να ξεκινήσουμε με μια ζωντανότατη αναβίση. Αφού έμειναν οι ζωντανές ηχογραφήσεις, γιατί ποιος ξέρει πότε θα τα ξανακούσουμε ζωντανά αυτά τα τραγούδια, πάμε να την απολαύσουμε. Γεια σας.

Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν και ο Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει, ακολούθησε την αναβίση με το προτιμό. Ζωντανότατο, εξαιρετικό και πάρα πολύ ωραίο. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Ξεκινάμε τη βδομάδα μας ωραία, φουριόζικα, δυναμικά και πολύ δυναμικά θα την συνεχίσουμε κιόλας. Λοιπόν, μπορεί ο καιρός να μην θυμίζει καλοκαίρι, μπορεί σε κάποια μέρη της Ελλάδας να θυμίζει καλοκαίρι, σε άλλα όχι τόσο. Όμως πάμε να θυμηθούμε αυτό το πολύ πολύ αγαπημένο που το ακούμε πιο έντονα κάθε χρονιά μετά το Μάιο. Αλλά εγώ σας λέω, δεν πιστεύω ότι τα καλοκαιρινά τραγούδια πρέπει να τα ακούμε μόνο καλοκαίρι, ειδικά αυτό που έρχεται μόλις τώρα και αμέσως μετά ακολουθεί ο Νίκος Απέργης εδώ στο Number One Radio Show. Φύγαμε!

Αυτή ήταν και η Ήβη Αδάμου, κυρίες και κύριοι. Ξελογιάστρα εδώ στο Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, πριν μερικές μέρες βγήκε ένα σχέδιο νόμου, τέλος πάντων, που έλεγε ότι τα courier δεν θα μπορούν να παραδίδουν δέματα και να παραγγέλνουμε, τέλος πάντων, με courier με αντικαταβολή. Να πληρώνουμε δηλαδή με μετρητά. Αυτό, τέλος πάντων, προφανώς προκάλεσε φοβερές αντιδράσεις. Και αυτή η παρέμβαση για αυτές τις πληρωμές, μάλλον το Υπουργείο Οικονομικό θα την πάρει πίσω από ό,τι διαβάζω, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην μου δίνει τη δυνατότητα να πληρώσω με μετρητά και να πρέπει να χρησιμοποιήσω την κάρτα μου. Είπαμε, εντάξει, έχουμε μπει στην νέα εποχή, έχουμε μπει να τα ελέγχουν όλα, να τα βλέπουν όλα, αλλά είναι υπερβολή. Δεν θα περιληφθεί στο τελικό κείμενο τελικά, οπότε θα ερεμήσουν πάρα πολλές εταιρείες και επιχειρήσεις. Θα μπορεί ο πολίτης κανονικά να παίρνει από courier εταιρεία ταχυμεταφορών, τέλος πάντων, και να εξοφλεί κατά την παραλαβή χωρίς να χρησιμοποιήσει και κάρτα, αν θέλει, είπαμε, αν θέλει. Με αντικαταβολή, αυτό το περίφημο, με αντικαταβολή. Επομένως, τέλος καλό, όλα καλά.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

0: σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Number 1 Radio Show.

0: το πω.
1: Αυτό ήταν και ο Γιάννης Πλούταρχος, «Η καθημερινότητα». Αυτό είναι το νέο του τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο, ρυθμικό, χαμογελαστό, ευχάριστο. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Και πολύ χάρηκα που ο Γιάννης έβγαλε ένα τέτοιο εξαιρετικό τραγούδι. Ελένη Γιανατσούλια, στίχους. Πόσα τραγούδια έχει υπογράψει η Ελένη. Και Μάριος Ψημόπουλος, φυσικά, ο συνθέτης και μεγάλος παραγωγός που μεταξύ άλλων υπογράφει και αν υπογράφει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Νομίζω τώρα ο Μάριος συμμετέχει και στο νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργύρου, Το Ρεύμα, που έρχεται. Άκουσα λίγο έτσι ένα teaser. Είδα και ένα φοβερό ενθουσιασμό του Κωνσταντίνου Αργυρού σε αυτό το βίντεο. Σαν να μας παρουσιάζει τον νέο εθνικό ύμνο ένα πράγμα. Δηλαδή κλαίει, γελάει, χάνει πίσω, κοιτάει, λέει πω, τι φτιάξαμε ρε παιδάκι μου. Εντάξει, ωραίο φαίνεται. Αλλά μην τρελαίνεστε κιόλας, εντάξει. Θα τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε με πολύ χαρά, παιδιά. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Θα το φιλοξενήσουμε και θα το αγκαλιάσουμε με πολύ πολύ αγάπη. Όπως κάνουμε με τον Ηλία το Βρετόβρε και την Τζόζεφιν και την Γκέτι τη Γαρμπή εδώ στο Number One Radio Show. Φύγαμε.

Επιστρέψαμε κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Αυτή ήταν η Josephine με το δαχτυλίδι. Λοιπόν, Ελένη Μενεγάκη, διαβάζω εδώ, σχολιάζει, λέει τη διαμάχη Βύση Καρβέλα. Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές, μην κρίνετε και μην δικάζετε κανέναν. Καλά, Ελένη μου, θα κρίνουμε. Ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε να κρίνουμε, να δικάζουμε όχι, αλλά να κρίνουμε. Όπως όλοι κρίνουν, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει. Έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση ο Γιάννης Κουτράκης, άνθρωπος έτσι της μουσικής βιομηχανίας, σχετικά με την επίσης τη φοβερή και τρομερή διαμάχη. Και η Ελένη Μενεγάκη απάντησε σε αυτό το post. Ο Γιάννης λοιπόν έγραψε ότι δουλεύω 31 χρόνια με τραγουδιστές, τους θαυμάζω απεριόριστα, τους σέβομαι βαθιά και τους ζηλεύω που μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να μας βάλουν στον κόσμο τους και να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Επίσης, μπορώ να αναγνωρίζω γρήγορα και σωστά τη διάθεση ενός τραγουδιστή όταν βρίσκεται επί το έργο. Τι σκέφτεται την ώρα που τραγουδάει, αν τον ενοχλεί κάτι. Είμαι ευγνώμων, λέει, για όλα αυτά που έμαθα και εξακολουθώ να μαθαίνω δίπλα τους μετά από 30 χρόνια. Και έχει βάλει ένα βίντεο ο Γιάννης Κουτράκης με την αναβίση από τη συναυλία στο ΆΚΑ που τραγουδάει το 12. Και γράφει λοιπόν ότι μόνο εκείνη ξέρει τι έχει συμβεί στα παρασκήνια, μόνο εκείνη μετουσιώνει την πίεσή της, το άγχος και τους φόβους της σε τέχνη, κλείνει τα μάτια και τραγουδάει για πάρτι της σχεδόν για ένα ολόκληρο λεπτό. Μπροστά σε 90.000 θεατές. Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές είναι περίεργα όντα αλόκοτα. Αυτά. Και μια εξαιρετική τοποθέτηση από τον Γιάννη Κουτράκη. Δεν είχαμε νέα για αυτή την κόντρα, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτή η εβδομάδα και η επόμενη θα βγάλει θέματα και ειδήσεις, δυστυχώς γι' αυτό. Ελπίζω καλά.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 10.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλιες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλιες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
10: Get ready with me με skin care ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Intermed. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
11: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
10: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
12: Number One Radio Show.
13: Και ξαφνικά

Εδώ είμαστε κουκλινιά, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Απολαύσαμε τώρα τον Χρήστο Σαντιγκάη. Πρέπει να μείνουμε φίλοι, λέει. Πρέπει να μείνουμε φίλοι τώρα, μεγάλη κουβέντα, Χρήστο μου. Άστο. Καμιά φορά, άμα δεν δουλεύει, μην είναι φίλος. Τι να κάνουμε. Καταλαβαίνετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Και μπήκαμε βεβαίως το ιδιαίτερο τραγούδι αυτής της σημερινής εκπομπής. Κλείνω τις κουρτίνες από τον Νότι Σφακιανάκη, ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια του Νότι, με την ιδιαίτερη φωνή του, με την ιδιαίτερη χρειά του. Είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, αυτός ο ερμηνευτής, ότι στη φωνή που έβαλε πάνω στα υπέροχα τραγούδια τα εκτόξευσε. Και ναι, επειδή κουβέντα έχει ανοίξει, τα τραγούδια ανήκουν στους δημιουργούς, αλλά ξέρετε, όταν μπαίνουν αυτές οι κάποιες λίγες υπέροχες φωνές που έχουμε, το κάνουν κάτι άλλο, κάτι ιδιαίτερο. Μπορεί μια φωνή να το έλεγε καλύτερα, μπορεί. Μπορεί κάποιος άλλος να βάζει άλλη ψυχούλα σε ένα τραγούδι. Μπορεί και πάλι, αλλά you never know τι θα γινόταν. Πάμε να απολαύσουμε τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Κωνσταντίνο Αργύρο εδώ στο Number One Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Να μας πάει υπέροχα, εξαιρετικά. Ο μήνας έχει 12 Οκτώβρη και για πολλούς έχω ένα φίλο, ένα κολλητό, ο οποίος το Σαββατοκύριακο στόλισε για τα Χριστούγεννα. Θα μου πείτε, ανώμαλος άνθρωπος, δεν πάει καλά. Είμαστε ακριβώς 2,5 μήνες πριν τα Χριστούγεννα και κάποιοι άνθρωποι στολίζουν. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να το ζήσουν πάρα πολύ. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς, όχι ακόμα. Εντάξει, σε ένα μήνα, 15 Νοέμβρη, να πεις να χειμωνιάσει λίγο, γιατί τώρα, όταν με ντάλα ήλιο, δεν μου πάει καρδιά, δεν μου πάει ψυχή, δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να νιώθω ότι έρχονται και πολύ γρήγορα τα Χριστούγεννα, ενώ μου αρέσουν και τα απολαμβάνω, ότι περνάει ο καιρός. Δηλαδή, ας απολαύσουμε τις μέρες και τον καιρό, θα έρθουν και τα Χριστούγεννάκια. Είναι εξαιρετικά. Λέω να κολλήσω ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Σταν, για να γουστάρουμε. Και μετά, Σάκη Ρουβά. Πάμε, number one radio show.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

0: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
1: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
0: Μα δεν το έχεις κόψει.
1: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Κάτι πάει επιτυχίες. Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Επανήλθαμε για το τελευταίο μας κομμάτι, το τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Καλή βδομαδούλα με Δημήτρη Κόκοτα. Τα όνειρά σου σαν τα πέταλα μιας ανεμόνας μας, για τραγουδήσει πριν πολλά πολλά πολλά χρόνια διαχειρός Φίβου, ο αείμνηστος Δημήτρης Κόκοτας. Και μπήκαμε με ένα από τα νεότερα σουξέ του Θοδωρή Φέρη, το απέναντί μου. Θοδωρής που πραγματικά είναι η εποχή του, ρε παιδί μου, είναι ο καιρός του, πώς να το κάνουμε. Αυτά είναι λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε και τη Στέλλα Καλή και ένα παλιό τραγούδι αγαπημένο από τον Γιώργο Μαζονάκη εδώ στο Number One Radio Show. Ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα. Να στείλω πολλά φιλιά στη Σιτία, την αγαπημένη μου, στο Γιάννη, στη Σταυρούλα, στο Θοδωρή, στην Άντρη, μας ακούτε και από την Κύπρο, φιλιά, ο Φίλιππος. Έχουμε και πολύ πολύ κόσμο Βόρεια Ελλάδα, πολύ κόσμο Πελοπόννησο, Κρήτη αγαπημένη, Κέρκυρα βεβαίως πάντα. Και υπόσχομαι να βάζω τα τραγούδια που σας αρέσουν και μου αρέσουν και εμένα. Πάμε.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό, είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
4: Get ready with me με skincare ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
5: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
4: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22 950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

0: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα Δευτέρα. Τσακαρό Δευτέρα. Το ακούς το ύφος. Είναι της Δευτέρας. Έτσι. Καλή εβδομάδα. Επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ. Γεια σου Εύη, τι κάνεις?
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Να τα σπάσει όλα εδώ πέρα.
1: Μα δεν το θες.
0: Ή που δεν θα μιλάει ή που θα τα σπάσει όλα.
1: Θα κάνω αυτή την είσοδο, το μπαμ ρε παιδί μου. Που λες ότι ναι, ήρθε, ναι, κάτι έγινε. Ε, δεν το θες.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: 12 του μήνα λέμε.
1: Θα το λέμε μέχρι να γίνει.
0: Τι να γίνει δηλαδή? Είναι 12 του μήνα σήμερα.
1: Όχι, θα το λέμε μέχρι να γίνει το καλή.
0: Α, το καλή, καλά, εντάξει τώρα. Λοιπόν, Δευτεριάτικο εδώ, έχουμε πολλά σήμερα όπως κάθε Δευτέρα. Έτσι εσείς που ακούτε συχνά ξέρετε, έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο.
1: Καλέ, έχουμε.
0: Βεβαίως, έχουμε νέα από το διάστημα επίσης.
1: Και από αυτά έχουμε.
0: Στη δεύτερη ώρα. Και έχουμε και πολύ πολύ μουσική, ως συνήθως παρέα εδώ 2 ώρες.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, πάμε, ετοιμαστείτε, έρχονται ζώδια σε λίγο να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Καλώς ορίσατε.

αλλάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρε στα ζωή

0: Λοιπόν, πάμε στα ζώδια. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κάποια ποινή αν τα ζώδια δεν βγαίνουν τελικά, γιατί δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Δηλαδή θα σας πω ότι τα 2-3 τελευταία χρόνια, ό,τι και να λένε, ό,τι και να γράφουν, δεν γίνεται τίποτα. Ελάχιστα όχι, πράγματα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το δυσάρεστο, εγώ θα πω, διαπιστώνοντας από τα δικά μου, έτσι, είναι ότι τα δυσάρεστα που λένε βγαίνουν.
0: Α, βγαίνουν τα δυσάρεστα, ναι.
1: Δεν τα θετικά τα, δεν βγαίνουν.
0: Τα ευχάριστα δεν βγαίνουν.
1: Τα θετικά τα ψάχνεις να τα βρεις, σου λένε, μα αφού μου είπες ότι αυτό.
0: Έλατε.
1: Τίποτα.
0: Είδες που λέγαμε τις προάλλες, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ασχολούνται πολύ με το Μαζονάκι.
1: Ναι.
0: Σε εκπομπή είδα μέχρι και τι έλεγε το οροσκόπιο του Μαζονάκη για εκείνο τον καιρό. Πώς θα φάμε το χρόνο μας για να μην ασχοληθούμε με άλλα πράγματα πιο σοβαρά, μέχρι και για το οροσκόπιο του Μαζονάκη ασχολήθηκαν.
1: Okay.
0: Με τον άνθρωπο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, γιατί πολύ μιλάμε και τρώνε το χρόνο μας.
1: Πολύ μιλάμε.
0: Έτσι, να πούμε ουσιαστικά πράγματα για τα ζώδια. Πάμε.
1: Να πούμε το βασικότερο, τη βασικότερη όψη που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα είναι ότι θα μπει σε στάση ο Πλούτωνας για να γυρίσει ορθόδρομο στον υδροχό, φέρνοντας έτσι πιο βαθιές αλλαγές στη ζωή μας. Έτσι, αν με ενδιαφέρεσαι.
0: Πες το αυτό, ότι θα γίνει αυτό με τον Πλούτωνα και το χάρο, τι είπαμε.
1: Ναι, το χάρο πάνω στο κεφάλι μας.
0: Είμαι σίγουρος ότι και αυτό να το πεις. Έτσι θα το ακούσουν οι περισσότεροι.
1: Θα έχει μία βάση
0: βασικά.
1: Λίγοι
0: θα αναρωτηθούν ξαφνικά τι θέλει ο χάρος στα ζώδια.
1: Ο χάρος βγήκε. Λοιπόν, πάμε στα επιμέρους. Κρυαράκια, μπορεί να νιώθετε ότι κάποια πράγματα είναι στάσιμα στη ζωή σας και δεν προχωράνε με τον τρόπο που θα θέλατε. Ίσως έχει έρθει η ώρα λοιπόν να αλλάξετε πρώτα εσείς τη στάση σας απέναντι σε πράγματα και καταστάσεις για να εξελιχθούν καλύτερα και προς την κατεύθυνση που θέλετε. Ταυράκια, τι είναι αυτό που σας απασχολεί περισσότερο αυτή την εβδομάδα? Σίγουρα οι προσωπικές σας σχέσεις. Είσαστε ok με τα άτομα που υπάρχουν στο περιβάλλον σας? Είναι οι άνθρωποι αυτοί που θέλετε να έχετε κοντά σας, ή μήπως πρέπει να κάνετε αλλαγές και μάλιστα άμεσα? Αυτά σκέφτεστε, τα βράκια μου. Δίδυμοι, πρέπει να οργανωθείτε, πρέπει να κλείσετε εκκρεμότητες και να βάλετε με κάποιο τρόπο και τα όρια σας. Αν νιώθετε ότι κάποιοι έχουν περάσει τα εσκαμμένα, έχει έρθει η ώρα να δράσετε και να τους πείτε μέχρι πού τους παίρνει. Καρκινάκια, έχετε αφήσει μισοτελειωμένες καταστάσεις και έχει έρθει η ώρα να τις ολοκληρώσετε, να τις τελειώσετε και να κλείσετε τα όποια θέματα υπάρχουν και χρονίζουν από το παρελθόν, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά σας. Λιονταράκια μου, ζητήματα που τα αφήνατε στην άκρη και γίνανε βουνό, καλό θα είναι να μπουν στο προσκήνιο, να εστιάσετε πάνω τους και να τα λύσετε. Μπορεί να είναι θέματα που αφορούν την οικογένειά σας ή ακόμα και το σπίτι σας. Όπως και να έχει, πρέπει τώρα να δώσετε λύση για να ξεμπερδεύετε. Παρθενάκια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρετε οι επικοινωνίες σας να είναι σαφείς και να τις διαχειρίζεστε και πολύ σωστά. Καθυστερήσεις σίγουρα θα υπάρχουν. Μην απογοητεύεστε, μην το βάζετε κάτω, γιατί μπορεί να είναι και περνάει. Ζυγή μου, έχει έρθει η ώρα για εσάς να κάνετε κάτι σαν επανεκκίνηση, να πούμε, τώρα στη ζωή σας, στα επαγγελματικά σας ή στα προσωπικά σας. Όλοι οι τομείς επιδέχονται αλλαγές, το θέμα είναι εσάς ποιος σας απασχολεί περισσότερο και σε ποιον θέλετε να δράσετε. Σκορπιοί, είσαστε σε μια φάση που δεν θέλετε να συμβιβαστείτε με τίποτα που δεν ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτό που θέλετε εσείς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν σας ικανοποιεί η σχέση σας, την αφήνετε πίσω. Αν δεν σας ικανοποιούν τα επαγγελματικά σας, ψάχνεστε για κάτι άλλο. Όπως και να έχει, σίγουρα όσο περνούν οι μέρες θα γίνεται όλο και πιο έντονο. Τοξοτάκια, αν θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε και αφορούν τα επαγγελματικά ή τα οικονομικά σας, ίσως έχει έρθει η ώρα να τα συζητήσετε τα θέματα με κάποιους δικούς σας ανθρώπους που μπορεί να μπορούν να δουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και να σας βοηθήσουν στο αδιέξοδο. Εγώ κεράκια, είναι καιρός να συζητήσετε κάποιο σχέδιο του παρελθόντος που ίσως να το είχατε αφήσει λίγο πιο πίσω. Έχει έρθει μια κατάλληλη περίοδος για να το επικοινωνήσετε εκ νέου και να βρείτε τρόπο να το πραγματοποιήσετε. Υδροχοάκια, αλλαγές θέλετε κι εσείς έτσι αυτή την εβδομάδα. Σκέφτεστε τι θα κάνετε, πώς μπορείτε να εξελιχθείτε κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά και θέλετε να πάρετε πρωτοβουλίες και θα τις πάρετε με θετικό πρόσημο. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Ίσως έχει έρθει η ώρα να αλλάξετε τον τρόπο που βλέπετε κάποιες ρομαντικές καταστάσεις στη ζωή σας. Λίγος ρεαλισμός παραπάνω θα σας βοηθήσει να βγείτε ή να αποφύγετε δυσάρεστες καταστάσεις.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας.
1: Αμέ.
0: Δευτέρα. Έτσι το λες και
1: γεμίζει το στόμα σου.
0: Σκίζεται η καρδιά σου ρε παιδί μου, λες δεν μπορούσε να ήταν Παρασκευή. Έτσι.
1: Το λες αυτό ε.
0: Έμα Δευτέρα. Έχουμε πει, μόνο άμα κερδίσει εκείνα τα 9,5 εκατομμύρια που κέρδισε ο άλλος πριν από κάτι εβδομάδες. Τότε λες τι Δευτέρα, τι Τετάρτη, τι Παρασκευή. Κατάλαβες. Λοιπόν, Εβιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Αν θέλεις να μας βρεις στα social media, μας βρίσκεις για επικοινωνία γράφοντας τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα. Μην το κουνήσεις.

0: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Κάτι πάει επιτυχίες. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο Δευτέρας.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς
0: 12 του μήνα. 12 Οκτώβρη, παιδιά.
1: Πόσα νιώθεις.
0: Σοβαρά.
1: 12 Οκτώβρη. Πολλές και γεμίζεις το στόμα σου,
0: εγώ συζητούσα το Σαββατοκύριακο που πέρασε με φίλους και έλεγα, παιδιά, δεν έχω καταλάβει πώς πέρασε το καλοκαίρι, δηλαδή. Τι στο καλό έκανα το καλοκαίρι, γιατί πέρασε τόσο γρήγορα, δεν ξέρω. Και είμαι 12 Οκτώβρη εδώ τώρα, δηλαδή καλά καλά αρχίζουμε και σκεφτόμαστε έτσι λίγο περισσότερο και τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα.
1: Το σκέφτεσαι.
0: Έχεις αρχίσει και το σκέφτεσαι, γιατί δεν το σκέφτεσαι, γιατί.
1: Πότε πρέπει να στολίσω.
0: Όχι ρε εσύ, δεν σκεφτόμαστε αυτά. Ποιος μας ενδιαφέρει τώρα. Μιλάμε να κάνεις κάτι, να πας κάπου, να ετοιμάσεις ένα ωραίο τραπέζι. Να πας σε ένα ωραίο τραπέζι που δεν ετοιμάζουν κάποιοι άλλοι. Ξέρω και εγώ, να πας μια εκδρομή. Καλή ώρα εμείς που σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Εκδρομικά.
1: Που είμαστε γενικότερα όπου φύγει.
0: Εντός χώρας, εκτός χώρας.
1: Εντός, εκτός και πτ' αυτά.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 12 Οκτωβρίου, καταρχάς να πούμε πριν περάσουμε στα ιστορικά στοιχεία, ένα χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη που γιορτάζουν σήμερα. Και πάμε να δούμε τα επιμέρους του σαν σήμερα. Το 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Το 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens και Halske. 1862 ο Όφωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenhau της Βάδης.
0: Δεν το φάγανε.
1: 1999 αναστάτωση είχε προκαλέσει στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας η συνέντευξη του Συμβούλου του Κώστα Καραμανλή Γιάννη Λούλη στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος είχε δηλώσει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 12 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο το συζήτησε ο κόσμος τις προηγούμενες μέρες και ίσως να μην το έχετε, να το ακούσετε για πρώτη φορά από εδώ. Έτσι, είναι αυτός ο τύπος ο οποίος έκανε γκάφα.
1: Ναι.
0: Ενώ ήταν γαμπρός στην Αυστραλία, χαιρετισμού στην Αυστραλία. Έτσι, και την ώρα που έδινε τους όρκους στην εκκλησία,
1: ναι,
0: έτσι, είπε το όνομα της αδερφής της γυναίκας του. Δεν είπε το όνομα της γυναίκας του.
1: Το είπε γιατί είχε κάποιο λόγο?
0: Όχι, ήταν, λέει, πώς το λένε, φορτισμένος από το κλίμα και
1: μπερδεύτηκε. Α, αυτό, μπορεί να την είχε απέναντί του, ας πούμε, και εκείνη την ώρα αντί να πει το όνομα της γυναίκας του είπε...
0: Δεν ξέρω αυτούς τους τύπους πώς μπορείς να τους χαρακτηρίσεις.
1: Γκαφατζίδες.
0: Και εμείς έχουμε παντρευτεί, δεν κάναμε έτσι. Έτσι, από τη χαρά μας, δεν ξέρω κι εγώ, από το φόβο, δεν ξέρω τι. Αλλά σίγουρα εκείνη τη στιγμή που κάνεις τέτοιο λάθος, σε λούζει λίγο κρύος υδρότας, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Καλά, έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δεν ξέρεις τι θα γίνει, πώς θα το πάρει ο άλλος δηλαδή. Αν θα το πάρει για λάθος, αν θα αρχίσει η άλλη να είναι ζηλιάρη και να λέει έχεις κάνει κάτι με την αδερφή μου και σου ξέφυγε, ξέρω κι εγώ, κρύος υδρότας και στην αδερφή, καταλαβαίνεις τώρα. Έτσι, και όλα αυτά γιατί ο άλλος δεν είναι συγκεντρωμένος εκεί πέρα που πρέπει.
1: Συμβαίνει όμως και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Πώς συμβαίνει, μωρί, το έχεις ακούσει εσύ να γίνεται πολλές φορές, να μπερδεύει ο γαμπρός το όνομα της νύφης, ξέρω εγώ, με την κουμπάρα.
1: Εγώ θέλω να υπερασπιστώ τον άνθρωπο.
0: Καλά, εσύ αλίμονο τώρα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Να μπερδεύει ο άλλος, ας πούμε, το όνομα της νύφης με της αδερφής της.
1: Εμένα μου έχει τύχει να είναι σουρωμένος ο παπάς.
0: Ο παπάς είναι
1: σουρωμένος. Και να μπερδεύει άλλα πράγματα.
0: Ναι, αλλά εκεί δεν έχει κρύο υδρότα κανένα. Ούτε η νύφη, ούτε ο γαμπρός, ούτε
1: γιατί
0: η αδερφή.
1: Κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι πρέπει να γίνει.
0: Μα τι είναι αυτό που μου λες τώρα? Εγώ σου λέω τώρα για λάθη του γαμπρού ή της νύφης, ας πούμε.
1: Να ξεχνάνε βέρες από το άγχος τους.
0: Άλλο αυτό τώρα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Το ξεχνάς. Εδώ είναι άλλα πράγματα. Μήπως έχει γίνει τίποτα.
1: Τι
0: και μπερδεύτηκε ο άλλος, ας πούμε, καταλαβαίνεις.
1: Λες. Μήπως το πάμε μακριά,
0: εγώ,
1: μήπως
0: εγώ
1: είμαστε κακοπροαίρετοι.
0: Τι μπορεί να περάσει από το μυαλό της Ελληνής εκείνη την ώρα. Θυμίζω ότι και οι άλλοι είναι στρεσαρισμένοι και οι άλλοι είναι κουρασμένοι εκείνη την ώρα που παντρεύεται. Άστο να πάει καλύτερα. Πώς είναι η κατάσταση γενικότερα, δεν ξέρεις πώς θα το πάρει. Μπορεί να το πάει πολύ στραβά. Χαλάσει ο γάμος.
1: Λες.
0: Έτσι. Ο γάμος δεν διαλύεται επειδή κλάνε.

0: διάλειμμα.
1: Αμέ. Τώρα.
0: Αμέ και τρεις αμέ.
1: Αμέ, εγώ συμφωνώ. Σου δίνω την άδεια να πάμε για διάλειμμα. Τι ήθελες να σου πω, όχι δεν πάμε. Σου αφήνω ανοιχτό το μικρόφωνο. Θες να έρθω να πειράξω την κονσόλα. Τι ακριβώς θέλεις να κάνω. Να διαφωνήσω.
0: Να πεις ότι πάμε για διάλειμμα.
1: Σου είπα αμέ. Δεν σου κάνει το αμέ.
0: Όταν ανοίγει το μικρόφωνο και ακούτε αμέ, θα είναι διάλειμμα.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, έρχονται οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσετε. Εδώ θα είμαστε σε λίγο.
1: Γιατί συγγνώμη λογαριασμό θα σου δώσουνε.
0: Εννοείται, κανονικά. Τι.
1: Και άμα θέλουν να το κουνήσουνε.
0: Όχι, δεν θα το κουνήσεις τώρα γιατί έρχονται οι διαφημίσεις. Πρέπει να τις ακούσεις.
1: Κουνήστε το. Έτσι.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθανε τώρα στην παρέα μας. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάτος εδώ. Κουρουμουντού η κατάσταση. Σήμερα Δευτέρα.
1: Ποιο κουρουμουντού δεν γίνεται.
0: 12 του μήνα, 12 του Οκτώβρη. Ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί και από δάφτα έχουμε μπόλικα. Δεν έχουμε μόνο αμέ. Λοιπόν, ανακαλύφθηκε ένας πλανήτης που μοιάζει αρκετά με την πρώιμη Γη. Πρόκειται για έναν εξωπλανήτη που αψηφά, λέει, όλες τις προσδοκίες. Είναι ένας κόσμος λάβας, αλλά ταυτόχρονα είναι και κρύος. Μάλιστα, σου λέει, είναι ο ψυχρότερος κόσμος λάβας που έχουμε εντοπίσει ποτέ. Και διαθέτει ατμόσφαιρα και οι αστρονόμοι αναφέρουν ότι αυτός ο εξωπλανήτης έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά που είχε η Γη όταν ήταν βρέφος. Ντε, δεν μου σχολιάζεις τίποτα.
0: Εγώ θα πω στους ακροατές, έτσι αυτό που νιώθω. Έχετε ακούσει μέχρι σήμερα από όλες αυτές τις περιγραφές για πλανήτες που ψάχνουν, που βρήκανε, που μοιάζουν, που δεν μοιάζουν? Έχετε ακούσει κάποιο πλανήτη που σας τραβάει, ας πούμε, έτσι τη διάθεση να πεις θα φύγω αυτή από την παλιά Γη και θα πάω εκεί που είναι παράδεισος? Το έχετε ακούσει αυτό? Γιατί να φύγω από εδώ πέρα, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
1: Για να εξερευνήσεις.
0: Στην Ξεραΐλα, στο κάψιμο, στο κρύο.
1: Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Μου κάνει πολύ. Μιλάς με γλύφους, γέροντα, όχι για σένα. Ένας κόσμος λάβας που ταυτόχρονα είναι κρύος.
0: Δεν
1: ο ψυχρότερος κόσμος λάβας.
0: Δεν θέλω. Εδώ πέρα και τραβάω τα μύρια όσα που είναι φυσιολογικές συνθήκες. Εδώ έχεις, ας πούμε, 10 βαθμούς και λες κρυώνω. Θα πάω εκεί που έχει μείον 150. Δεν πάμε καλά. Κοιτάξτε εδώ πέρα τον πλανήτη μας, να τον έχουμε καθαρό και ωραίο. Και αφήστε τους άλλους.

0: ότι υπάρχει πρόβλημα στο να βρούνε έτσι κάποιο τέρι εκεί έξω. Φαίνεται ότι υπάρχει έτσι, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, υπάρχει απόγνωση θα έλεγα.
1: Έχω πρόβλημα μεγάλο.
0: Έτσι και απόγνωση επίσης.
1: Δεν μου φτάνει στελοκιά.
0: Κάθε τόσο ακούμε και διάφορα ας πούμε καινούρια. Λοιπόν, υπάρχει μια καινούρια τάση, mm-hmm. να σου πω, έτσι, στην Αμερική, λίμωνο. Σου λέει τώρα ο άλλος, προσπαθούν τώρα να το διαφοροποιήσουν λίγο το ζήτημα, πώς θα βρίσκουν τέρι. Και σου λέει, αν ο άλλος διαβάζει ένα βιβλίο, έτσι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Για να το δούμε διαφορετικά λίγο αυτός που διαβάζει ένα βιβλίο. Έτσι, σου λέει, δεν μπαίνει στις πλατφόρμες, δεν βλέπει πολύ τηλεόραση, διαβάζει βιβλία. Όπα, μεγάλε, εδώ έχουμε θέμα. Καταλαβες. Mm-hmm. Μην μπερδεύεστε με αυτές τις φωτογραφίες που ανεβαίνουν το καλοκαίρι από κάποιες που κρατάνε ένα βιβλίο και βλέπουν όλα τα πόδια τους έτσι στην παραλία. Μιλάμε για βιβλίο κανονικό τώρα να διαβάζει. Λοιπόν, λέει καταρχήν ότι το 32% των Αμερικανών διαβάζει από 5 βιβλία και πάνω το χρόνο.
1: Nice.
0: Εδώ στην Ελλάδα αυτό πρέπει να είναι γύρω στο 15%. Δεν νομίζω ότι είναι παραπάνω. Λοιπόν,
1: ξέρεις τι, είδανε έχει αυτά να κάνει όμως και με το πόσο ελεύθερο χρόνο σου αφήνει η δουλειά και η καθημερινότητα, έτσι.
0: Εντάξει,
1: μπορεί
0: τώρα,
1: να έχεις εσύ την καλύτερη των προθέσεων.
0: Κοίταξε να δεις, τώρα αντί για να έχεις το νου στο κινητό μπλα μπλα μπλα μπλου μπλου μπλου, καλύτερα βιβλίο σου λέει. Λοιπόν, είδανε λοιπόν όλα αυτά τα βιβλιοπωλεία.
1: Και
0: τι κάνουνε, καλούνε ελεύθερο κόσμο κάποιες μέρες. Αυτό το κάνουν και εδώ στην Ελλάδα, αλλά όχι βιβλιοπωλεία. Το κάνουν έτσι εταιρείες που βγάζουν λεφτά και κάνουν τέτοιο, πώς το λένε, ραντεβού στα τυφλά. Αυτό που μαζεύονται 10 άντρες, 10 γυναίκες και αυτό το γρήγορο το ραντεβού. Κάθε 5 λεπτά αλλάζουν.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά εγώ το λέω στα ελληνικά. Αλλάζουν κάθε 5 λεπτά τέλος πάντων άνθρωπο και προσπαθούν να γνωρίσουν κάποιον που ταιριάζει. Αυτό το κάνουν τα βιβλιοπωλεία. Θεωρώντας ότι αυτοί που είναι εκεί μαζεμένοι είναι άνθρωποι που διαβάζουν λίγο πολύ.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εγώ αν ήμουν ελεύθερος, ας πούμε, και να μην πήγαινα, δεν διάβαζα, ας πούμε, τόσο. Εγώ ένα βιβλίο το χρόνο. Έτσι, κυρίως το καλοκαίρι. Λοιπόν, θα πήγαινα άμα ήμουν ελεύθερος, γιατί να μην πάω. Λοιπόν, επίσης αυτά τα βιβλιοπωλεία κάνανε και πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να σου βρουν τέρι, έτσι, αλλά για να μπεις μέσα στην πλατφόρμα και να εγγραφείς πρέπει να απαντήσεις 25 ερωτήσεις που έχουν πολύ μεγάλη σχέση και με βιβλία.
1: Α, για να δείξεις τα ενδιαφέροντά σου.
0: Ναι, βέβαια, για να ξέρει ο άλλος τι βιβλία διαβάζεις. Αστυνομικά, σε αρέσει το αστυνομικά, θα σε βάλω με αυτήν που της αρέσουν τα αστυνομικά, οι άλλοι περιπέτειες, ξέρω εγώ.

0: Άλλη Μυστηρίου. Η άλλη Άρλεκιν.
1: Για να δω που μπορώ να σε κουμπώσω καλύτερα.
0: Αυτό. Υπάρχει αυτή η σελίδα, λέγεται Readme. Αυτή η σελίδα. Okay. Μία από τις σελίδες, εν πάση περιπτώσει. Ολόκληρη ιστορία για να γνωριστεί ο κόσμος, παιδιά. Απίστευτο.
1: Άμα είναι έτσι τα πράγματα. Τι να κάνεις.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν. Ό,τι τύχει. Μπορεί να δεις μια ωραία κοπέλα, ρε παιδί μου, στον δρόμο. Σταμάτα με το αυτοκίνητο, δώσεις το τηλέφωνο σου, πες μου άρεσες πάρα πολύ, σε παρακολουθώ, ξέρω κι εγώ μισή ώρα.
1: Α, σε παρακολουθώ, είναι στόκερ αγάπη μου.
0: Σε παρακολουθώ, δεν εννοώ με παρακολουθώ εκεί πέρα που πήγε το μυαλό σου, το άρρωστο. Σε παρακολουθώ, εννοώ σε είδα στο δρόμο. Δεν σε παρακολουθώ από πίσω, λες και είσαι άρρωστος. Έλεος μου αυτά τα πράγματα και τις έννοιες. Λοιπόν, σε παρακολουθώ, σε είδα μισή ώρα, μπορεί να καθόταν σε ένα καφέ και να σηκώθηκε και πήγε βόλτα στην πλατεία, ξέρω κι εγώ. Καταλαβαίνεις, και μετά όπως έφευγε, την βρήκες με το αυτοκίνητο, τυχαία. Γιατί έφευγες κι εσύ. Τι σταματάς, δίνεις ένα τηλέφωνο, λες, άμα θε αρέσει, πάρε με τηλέφωνο να συναντηθούμε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις που έρχονται. Τελευταίο διάλειμμα έρχεται εδώ και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο, γιατί έχουμε πάλι νέα από το διάστημα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Έχουμε διάφορα εδώ. Έτσι, παρεούλα που σας κρατάμε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μείνετε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε νέα από το διάστημα. Μη φύγει κανείς.

0: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον

0: τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ είμαστε. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι. Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος.
1: Και τι έχουμε, Κοσμά, τώρα? Τι έχουμε?
0: Τώρα έχουμε σκέψη, πολύ σκέψη.
1: Νταρατατζούμ, είπα.
0: Παντρεύεται κάποιος?
1: Ειδήσεις από το διάστημα.
0: Α, ωραία. Okay, για να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: να έχουμε κανένα πλανήτη, ξέρω. Μπας και πάμε.
1: Όχι,
0: πάλι.
1: Αυτή η είδηση που έχω, αφορά ειδικά την Ελλάδα. Διότι τι γίνεται? Διευρύνεται, λέει, το ενδιαφέρον ξένων εταιριών για παραγωγή δορυφόρων στην Ελλάδα.
0: Ωραία,
1: πώς σε φαίνεται
0: τέλεια.
1: Αυτό? Παλιά είχαμε αυτοκινητοβιομηχανίες.
0: Δεν ξέρω,
1: λέω,
0: παιδί μου, έχω αρχίσει και φοβάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έρχονται εταιρείες να επενδύσουν, αλλά αγοράζουν τη γη, ξέρω και εγώ, 50 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Βέβαια. Αν θες εσύ να αγοράσεις σπίτι, την έκατσες.
0: Παίρνουν εταιρείες οι οποίες είναι κερδοφόρες και τις παίρνουν για ένα κομμάτι ψωμί και τις κάνουν δικές τους. Δεν ξέρω, φοβάμαι, πάρα πολύ φοβάμαι όλα αυτά τα έρχεται εταιρεία. Α, δίνουμε τα πετρέλαια, ανακαλύπτουν πετρέλαια, τα δίνουμε, δεν έχουμε μάθει ακόμα το καθαρό κέρδος που θα μπαίνει στην τσέπη του κράτους. Όχι σε ιδιωτικές εταιρείες ελληνικές δίθεν, αλλά στην τσέπη του κράτους. Πες μου, ρε φίλε, θα παίρνω 20%, 30% δικό μου. Να ξέρω τι δίνω στον άλλον. Δεν τα έχουμε μάθει αυτά, οπότε κρατιέμαι πολύ σε αυτά τα θέματα.
1: Νομίζω καλά κάνεις. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε τώρα στο CNN Greece, θα διαβάζω, μία από τις εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι η HydroSat. Και ήδη στην Ελλάδα κατασκευάζουν τους δορυφόρους τους η φινλανδική ISAI και η βρετανοϊσπανική Open Cosmos. Και υπάρχει φυσικά και η ελληνική Prisma Electronics στην Αλεξανδρούπολη. Τι να σου πω, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν. Πώς θα λειτουργήσουν κάτι τέτοιο.
0: Όταν είναι, θα το μάθουμε. Το μάθουμε. Το ζήτημα είναι πόσα εμείς θα
1: αποφεληθούμε από αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν υποφελούμαστε, απλά ξεπουλιόμαστε. Καταλαβαίνεις. Και με τις ευλογίες μας κιόλας, γιατί τους ξαναψηφίζουμε μετά. Καταλαβαίνεις.
1: Κατάλαβα.

0: Έχει συγγενείς?
1: Έχω.
0: Έχεις, έχεις. Βεβαίως. Όλα καλά, εντάξει. Με το συγγενείς, ρε παιδί μου, είναι...
1: Εντάξει.
0: Είναι καλή, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω.
1: Όπως όλοι οι άνθρωποι υπάρχουν συμπάθειες και αντιπάθειες.
0: Μέχρι αντιπάθειες.
1: Δεν θα έλεγα αντιπάθειες. Άνθρωποι που συμπαθείς περισσότερο και άνθρωποι που δεν είσαι τόσο κοντά.
0: Έτσι, έτσι. Συγγενείς όμως που σε έχουν πάρει μάτι την ώρα που κάνεις σεξ με κάμερες, δεν έχεις.
1: Ποιος ήρθε?
0: Αυτά είναι. Κατάλαβες. Γι' αυτό
1: κάπου
0: είμαστε εμείς εδώ στην εκπομπή για να σας πούμε για τον Χέντερσον, ο οποίος είναι από το Κεντάκι.
1: Και ήντακαμε.
0: Έδωσε, ρε παιδί μου, στους συγγενείς του να μείνουν στο σπίτι του. Τους το παραχώρησε.
1: Ναι.
0: Δεν μας λέει τώρα η πληροφορία
1: για μια εβδομάδα, για ένα μήνα, για ένα χρόνο,
0: αλλά τους το παραχώρησε, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Λοιπόν, τον πήραν χαμπάρι όμως. Κάποια στιγμή, τι είχε κάνει αυτός? Είχε στο σπίτι του 15 κάμερες. Στην κρεβατοκάμαρα, στο μπάνιο. Οπότε κατήγραψε σεξ των συγγενών μεταξύ τους, έτσι εννοείται. Και γυμνάω το ζευγάρι γενικότερα μέσα στην τουαλέτα. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Μα και αυτή η ησυχία δεν είχανε.
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι να κάνουν σεξ γιατί υπάρχει περίπτωση να σε παρακολουθεί ο συγγενής σου?
1: Που νιώθεις και έλειος, θεωρητικά μια ασφάλεια, έτσι, ότι είσαι σε ένα χώρο...
0: Ναι, ο συγγενής εντωμεταξύ δεν ήταν καμιά φτωχάντζα. Έτσι, δεν είναι από αυτούς που λες, εντάξει μωρέ, καμιά φτωχάντζα θα είναι. Έτσι, ήταν, δεν είναι πλέον, CEO σε μεγάλη εταιρεία. Ποτόν.
1: Αυτά είναι.
0: Το ξέρεις, τον Bourbon. Το οποίο αγοράστηκε από την... παιδιά, από την Καμπάρη, δεν είμαι σίγουρος να σας πω, αλλά μεγάλες εταιρείες. Είναι CEO εκεί. Ήτανε, εν πάση περιπτώσει. Ο τύπος λοιπόν κατέγραφε αυτούς, τον πιάσανε. Μπήκανε μέσα στις κάμερες, όπου βρήκανε πάρα πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που πιστεύανε ότι θα βρουνε. Καταρχήν βρήκαν τον ίδιο, το CEO, να κάνει σεξ με άλλες γυναίκες, παρόλο που ήταν παντρεμένος. Και το καλύτερο, βρήκαν άσχετους ανθρώπους, άσχετες γυναίκες με άσχετους άντρες, να κάνουν σεξ στο σπίτι. Τι σπίτι ήταν αυτό?
1: Θα αρχίσω να βλέπω με άλλο μάτι τις
0: καταστάσεις
1: και τις προσκλήσεις.
0: Εννοείται ότι απολύθηκε από την εταιρεία, έτσι μόλις θα ανακαλύψαν αυτά.
1: Έλα, δεν σε πιστεύω.
0: Τι να πω, παιδιά, τι συμβαίνει εκεί πέρα έξω? Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Τι συμβαίνει?
1: Χαμός.

0: Για τις δύο προηγούμενες ώρες της Δευτέρας εδώ ήμασταν.
1: Παρεούλα τις περάσαμε, ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας.
0: Εδώ, Κοσμάς και Δραμάδος, αύριο εδώ επίσης.
1: Και θέλω να δώσεις βάση, αύριο Τρίτη και 13, έτσι.
0: Θα μας πάει στραβά.
1: Πάρε την κρίνια σου όλη, ετοίμασέ τη για να τη σερβίρεις.
0: Δεν νομίζω, πρέπει να το ξορκίσουμε αυτό το κακό, δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, ευχόμαστε, αυτό είναι το σίγουρο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, να το πούμε και αυτό.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Και σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία ημικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Algofren. Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Algofren Compositum μόνο. Νέο Algofren Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση. Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
11: Θα γίνει μετά από σένα, τι θα αλλάξει στο τέλος για μένα. Κάπου ανάμεσα θα είναι η αλήθεια. Η αγάπη χάνει όταν γίνεται συνήθεια.

0: Η αρχή της εβδομάδας είναι εδώ.
1: Δευτέρα σήμερα.
2: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω.
3: Αυτό που παθαίνει η Μέλανη καμιά φορά και ξεκινάει με φόρο, το έχεις πάθει εσύ σήμερα, έτσι.
1: Είναι κολλητικό. Καλά, και εσύ το παθαίνεις.
3: Εντάξει, εγώ μπορώ να το πάθω κατά τη διάρκεια της εκπομπής, το παθαίνω από την αρχή.
0: Πήγα να πω έχω πάθει μελανίνη, αλλά υπάρχει μελανίνη. Πρέπει να βρω μια λέξη που να έχει τη Μέλανη μέσα. Ναι. Κάποιο στοιχείο που να το κάνει φαρμακευτικό κάτι. Μελανίαση.
1: Μελανίαση. Υπάρχει μελανίαση.
4: Πού το ξέρεις.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Μελαρίνη.
1: Είμαστε οι Μπουρμπουλήθρες και ξεκινάμε.
0: Θέλω να ακούσω το τελείωμά σου όμως. Θέλω να ακούσω. Είμαστε οι Μπουρμπουλήθρες και μόλις τελειώσαμε.
1: Αυτό στο τέλος.
3: Αυτό στο τέλος.
0: Ποιο το έλεγε αυτό.
1: Η Πετρούλα.
3: Ναι,
0: θεά,
3: Πετρούλα.
0: Θεά. Έχουμε κοντά μας τον έναν μοναδικό, ανυπέρβλητο, κυρίαρχο των κινητών, Τόλης Αγγελακόπουλος.
3: Χωρίς τα επίθετα, παρακαλώ. Από απέναντί μου ακριβώς ο Στάθης Μπόγδανος.
0: Χωρίς επίθετα, με αμυντικά όπως Στάθης Μπόγδανος.
3: Και φυσικά.
0: Και η μοναδική, η υπέροχη, η πανέμορφη, η πιο ωραία φωνή των FM.
1: Πες κι άλλα, κι άλλα.
0: Η Μελανίνη της καρδιάς μας.
3: Μέλανη Μιλένοβα. Και φυσικά στη ρύθμιση του ήχου ο ένας και μοναδικός. Κουνάκι το χέρι σου, λέει, για μένα δεν θα πείτε. Ο ένας και μοναδικός Βασίλης Ινκόγκλητο.
0: Και το κάνει και αρενοπάς. Πάει καρφό και μας κοιτάει με ύφος.
1: Το έχει δεδομένο πλέον.
3: Ναι, ναι. Δηλαδή, άμα δεν ακουστεί το όνομά του, ξέρεις. Δεν ξεκινάει εκπομπή απλά.
1: Ξεκινάει.
3: Εμείς όμως ξεκινήσαμε. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
0: Είμαστε οι Μπουρμπουλήθρες και μόλις αρχίσαμε.
3: Σωστά.

0: Δευτέρα και γιορτάζουν ο Ανδρομάχος, ο Μάχος, η Ανδρομάχη, η Μάχη, η Μαχούλα, ο Βαλάντης και ο Βαλάντιος. Ας πούμε, χρόνια πολλά στα παιδιά που γιορτάζουν και σε όλους εμάς και εσάς. Και σε εμάς, ας πούμε,
1: δηλαδή,
0: χρόνια πολλά.
1: Γιορτάζει και ο τραγουδιστής ο Βαλάντης, ε.
0: Ναι, το ξέρεις.
2: Γιορτάζουν τα πάντα.
1: Τι λες, βρε γατάκι, τι λες. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με Βαλάντη.
2: Είναι Χρυσοβαλάντης.
1: Α, είναι Χρυσοβαλάντης. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Εγώ θα του πω ένα χρόνια πολλά, γιατί λέμε σε όλους.

0: και εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά σε 43 φίλους μου στο Μενίδη.
1: 43 γιατί?
0: Γιατί είναι Βαλάντης. Έχω πολλούς.
1: Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ. Ναι. Είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα του αυγού.
2: Δεν είναι του αυγού.
1: Του αυγού είναι. Του αυγού και κατά της αρθρίτιδας.
2: Α, ναι, της αρθρίτιδας είδες. Το έχω.
1: Του αυγού δεν το έχεις όμως.
0: Έκανα τη δίαιτα του αυγού. Έφτιαξα 10 αυγά, ναι. Και έχασα 10 αυγά από το ψυγείο. Αυτό.
2: Είναι σαν το άλλο, λέει, ξεκίνησα δίαιτα και σε 2 εβδομάδες έχασα 14 μέρες.
3: Όπως έτσι και εγώ χάσα τα αυγά.
2: Έχω να σας πω όμως και για τις γεννήσεις σήμερα. Ποιοι έχουν γενέθλια. Γιατί σήμερα είναι φουλ καλλιτεχνικό το περιεχόμενο των γεννήσεων. Δηλαδή, έχουμε το 1924 το Μίνι Πλέσα.
0: Τέλειος.
1: Χρόνια πολλά.
2: Έχουμε το 1928 τη Δόμνα Σαμίου.
1: Χρόνια τη πολλά.
2: Έχουμε.
1: Δεν πειράζει, μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά. Και σε κάποιον που έχει.
2: Έχουμε το 1935 Λουτσιάνο Παβαρότη.
1: Χρόνια πολλά.
2: Το 1937 Μάρθα Βούρτσι.
1: Χρόνια πολλά.
2: Το 1943 Κώστα Τσάκωνα.
0: Όχι, πάγει. Δεν έχει χρόνια πολλά ο Τσάκωνας.
2: Το 1944 ο Λευτέρης Βογιατζής. Το 1954 Διονύσης Τσακνής.
0: Το 1954
2: Διονύσης Τσακνής. Έτσι.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
2: Μπράβο. Και πάμε το 1968 που έχουμε Hugh Jackman. Wolverine.
0: Λοιπόν, πλατιάζεις αρκετά.
2: Νομίζω ότι το έχω καλύψει το θέμα. Δηλαδή, με το
1: πλήστο. Πάμε να ακούσουμε μουσική.
0: Από ό,τι καταλάβατε, όποια κοπέλα γέννησε σήμερα, όποια έγινε μαμά σήμερα,
2: θα έβγαλε καλλιτέχνη. Ναι, ναι.

0: Μιας και είπαμε χρόνια πολλά σε όλους που έχουν γεννηθεί σήμερα, ναι. Εγώ θέλω λίγο να συζητήσουμε. Διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο που λέει όσοι έχουν γεννηθεί το φθινόπωρο, Στάθη, ναι. Τι συμβαίνει με αυτούς?
1: Γιατί, Στάθη...
2: Γιατί είναι αγαπημένη σου εποχή, γι' αυτό.
0: Γιατί είναι αγαπημένη σου εποχή.
1: Α, έμαθες ότι υπάρχει το φθινόπωρο και τώρα έψαξες και τα τρίβια. Έψαξε και τι γίνεται με το φθινόπωρο.
0: Άκου τώρα να δεις τι γίνεται.
1: Τα φιλοβόλα δέντρα χάνουν το πρώτο κουστούμι τους.
0: Λοιπόν, λέει το φθινόπωρο είναι η εποχή της μακροζωίας. Λέγεται πως οι άνθρωποι που γεννιούνται το φθινόπωρο έχουν περισσότερες πιθανότητες να φτάσουν την ηλικία των 100 ετών, σύμφωνα με μία μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Aging Research.
2: Δηλαδή εμείς που γεννηθήκαμε καλοκαίρι, τι, δεν μας φάει μαρμάγκα στα 70-80.
1: Εγώ που γεννήθηκα απόκριες μπορώ να έχω ντυθεί αποκριάτικο παιδί του Σεπτέμβρη.
0: Όχι, δεν μπορείς. Και επίσης, ξέρετε γιατί σε πάρα πολλούς αρέσει το φθινόπωρο? Γιατί είναι γεγονός ότι αρέσει σε πάρα πολλούς το φθινόπωρο.
1: Όχι, Μέλανη, το καλοκαίρι αρέσει σε όλους. Σταμάτα.
0: Από τώρα. Γενικά το φθινόπωρο λένε ότι μεγαλώνει ο εγκέφαλος. Το ξέρατε αυτό? Δεν το ξέρατε? Το κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου, το τμήμα του υπόκαμπου του εγκεφάλου, πτηνού παρίδα, μεγαλώνει κατά περίπου 30%.
2: Ποιο?
0: Ο Κόλιν Σαλτάνα, επίκουρος καθηγητής βιολογικών.
2: Ο Τόλι Σαλτάνα είπε.
1: Ο Τόλι Σαλτάνα το είπα.
0: Ο Κόλιν. Βιολογικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Λέγιν πιστεύει ότι η διερευρημένη περιοχή της μνήμης επιτρέπει στα μικρά πουλιά, λέει, να θυμούνται καλύτερα τη θέση των σπόρων που αποθηκεύουν για το χειμώνα.
1: Και σήμερα που με έχει μείνει από όλο αυτό που διάβασε η Μέλανη είναι,
2: για τον Colin Farrell,
1: είναι αυτά που κάνει ο άντρας που ακούει μια γυναίκα να μιλάει και σημειώνει με highlight κάποιες λέξεις. Έχω εγώ τώρα φθινόπωρο, μεγαλώνει, εγκέφαλος, υπόκαμπος. Δεν ξέρω γιατί είπε τον υπόκαμπο κάποια στιγμή. Ο Colin και αυτά.
2: Αυτά, ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε μουσική και θα σέρω κι άλλα.

κάτι. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart 94,2.

Ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι κάποιος.

0: εκεί συνεχίζω τώρα που σας έκαψα.
1: Θα πεις κι άλλο.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης λέει το φθινόπωρο σε πάρα πολλούς γιατί μαζεύουν τα φύλλα. Έχετε μαζέψει ποτέ φύλλα από κάτω, αυτά τα ωραία, τα κίτρινα, τα μεγάλα.
2: Ναι, συνήθως γεννώ στην τεράστια αυλή που έχω 12 πλατάνια.
0: Ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να έχεις αυλή για να μαζέψεις φύλλα. Μπορείς να πας μια βόλτα στο δάσος.
2: Καταρχήν, τα πλατάνια νομίζω είναι φυλλοβόλα.
1: Νομίζω όχι.
0: Όχι. Ναι. Αλλά λέει,
2: άρα δεν μαζεύω φύλλα από πλατάνια σίγουρα.
0: Όλα λέει τα φύλλα που πέφτουν το φθινόπωρο θεωρείται όταν τα μαζεύει κάποιος λέει ότι του φέρνουν καλή τύχη.
2: Τα μαζεύει και τα κρατάει.
0: Τα μαζεύει, τα βάζει για λίγο καιρό στο σπίτι του και να φέρει
2: την καλή τύχη.
0: Και μετά ουσιαστικά μπορεί να τα πετάξει.
1: Αποθηκεύονται εννοείς για λόγους καλής τύχης.
0: Ναι. Δεν έχετε πάει σαν μικρά παιδάκια να μαζέψετε φύλλα το φθινόπωρο. Θα με τρελάνετε.
3: Πώς φίλε μου μάζευε φύλλα και ήταν φυλακή.
1: Μήπως τα έστριβε κιόλας.
0: Και το τελευταίο και το πιο σημαντικό είναι ότι έτσι το φθινόπωρο μας πιάνει μια ρομαντική διάθεση.
1: Μαζεύοντας φύλλα.
0: Όχι, το φθινόπωρο. Επειδή κάνει κρύο, τι κάνουμε? Μαζευόμαστε στα σπίτια μας, μαζευόμαστε έτσι παρεούλα, είτε με το αγόρι μας, είτε με τους φίλους μας.
2: Μελάνη, εμείς το κάνουμε καλοκαίρι. Αυτά και μαζευόμαστε παρεούλα στην παραλία.
0: Αναζητούμε τη ζεστασιά και την αγκαλιά. Όλοι γινόμαστε λίγο πιο ρομαντικοί και επικρατεί μια πιο όμορφη και γλυκιά ατμόσφαιρα.
1: Να δεις που η Μέλανη το φθινόπωρο γράφει Άρλεκιν.
2: Και να δεις που η Μέλανη δεν ξέρει τι είναι Άρλεκιν.
0: Ξέρω τι είναι Άρλεκιν.
2: Τι είναι Άρλεκιν, Μέλανη, πες.
0: Δεν είναι οι ιστορίες που γράφονται. Όχι με.
2: Ωραία. Εντάξει, το πέτυχες.
1: Ναι.
2: Δεν ήθελα πιο ανάλυση σε βάθος. Ναι. Είναι μικρές ερωτικές ιστορίες.
1: Εμείς από την άλλη διαβάζαμε Black, διαβάζαμε το.
2: Μανίνα.
1: Μικρό σερίφι, νομίζω σωστά το λέω, Βασίλη.
3: Μικρό
1: ήρωα.
2: Παιδιά, εγώ διάβαζα μόνο Mickey Mouse. Διάβαζα Αλμανάκο.
0: Τι είναι το Αλμανάκο?
1: Αλμανάκο, ναι, κάτι μου λέει αυτό, αλλά δεν θυμάμαι το.
0: Αλμανάκο.
1: Καλά, όχι, βαβούρα, ναι, βαβούρα. Εννοείται.
2: Αλμανάκο διάβαζα.
1: Και βαβούρα. Και τα κορίτσια αντίστοιχα τι διαβάζανε?
2: Ξενυχτάνε με ένα μυστικό.
1: Σούπερ Κατερίνα.
0: Σούπερ Κατερίνα έπαιρνα κι εγώ.
1: Έπαιρνες κι εσύ? Σε ηλεκτρονική έκδοση ή σε έντυπη?
2: Έπαιρνα Σούπερ Κατερίνα, την κατέβαζα από το eBay.
0: Παιδιά, όταν ήμουν μικρή, τα περιοδικά υπήρχανε. Δεν είχαμε τότε τα site και όλα αυτά να μπαίνουμε. Περιοδικά παίρναμε.
1: Καλά.
0: Άντε,
1: καλά.
0: Πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και αναπτύσσουμε μια πολύ όμορφη σχέση με τους ακροατές μας.
1: Ναι, ναι, αυτό
0: που
1: είναι αλήθεια.
0: Μας στέλνουν τα μηνύματά τους και εμείς θέλουμε να τους πούμε ένα.
2: Και μας λένε, στείλτε, διώξτε το Στάθη Μπόρα με την εκπομπή και τέτοια.
3: Κανείς δεν το λέει αυτό, παιδιά. Είναι λασπολογία κατά του ονόματός μου.
0: Θέλουμε όμως να πούμε πολλά χαιρετίσματα και τα φιλιά μας στον Μπάμπη, στο φίλο μας από.
2: Από την Κοζάνη.
0: Έτσι.
2: Ναι, ναι. Οπότε με ευκαιρία τα χαιρετίσματα αυτά που στέλνουμε στον Μπάμπη, θέλω προσωπικά, επειδή έχω ζήσει στην Πτολεμαϊδα και θέλω
0: μίλα
2: να το
0: μας
2: πω αυτό.
0: Μίλα ναι, ναι. Μας αυτό.
2: Θέλω να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στους. Στον κύριο Παντελή και την κυρία Δήμητρα. Στον Θέμη, τη Μαρία.
3: Τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, τον Θεό.
2: Το Μάκη, την Ελένη, τα παιδιά τους και όλη την παρέα εκεί πέρα.
3: Και όποιος άλλος θέλει να στείλει ευχές, εδώ είμαστε. Μικρόφωνα έχουμε.
2: Απλά έχω μια ειδική εκτίμηση, ρε παιδί μου, προς την Πτολεμαϊδα. Για αυτό το λέω αυτό, έτσι. Και αφού μας ακούνε εκεί σε όλο τον νομό Κοζάνης.
3: Στείλτε μας παϊδάκια.
0: Στείλτε μας κανένα τοπικό γλυκό να δοκιμάσουμε.
3: Όχι, να μας στείλουν να φτιάξουμε θέρια έλαια.
2: Εθέρια έλαια.
3: Ναι, ναι,
2: δεν ξέρεις, τρώγονται αυτά.
0: Συγγνώμη, δοκιμάζει. Εσένα δεν σε είχα ποτέ για.
3: Ξέρεις την εθέρια έλαια.
0: Δεν ξέρω.
3: Εννοείται. Κάτσε, το εξηγήσω κι εγώ. Είναι το παϊδάκι, το βάζει σχάρα, στάζει από κάτω το λιπάκι και αναδύεται μια υπέροχη μυρωδιά. Αυτά είναι τα εθέρια έλαια.
0: Στάθη, πότε φεύγει, είπαμε.
3: Νομίζω ότι ο Τόλης και ο Βασίλης με νιώθουν απόλυτα.
2: Αυτό. Τώρα επανήλθε στην πραγματικότητα γιατί έτσι όπως το ξεκίνησε και μιλούσε για εθέρια έλαια, πήγα να πω Μέλανη για άλλη μια φορά. Βγες από τον Στάθη.
3: Όμως ήταν Στάθης.
2: Αλλά επανήλθε, ήταν ο Στάθης που αγαπάμε. Ναι, ναι.

0: Και μιας και πιάσαμε τυχαία πάλι συζήτηση για φαγητά και
1: κατά τα άλλα κοροϊδεύετε εμένα και τον Βασίλη, αλλά εσύ ξεκινά την κουβέντα για φαγητά.
0: Εσύ ξεκίνησες την κουβέντα για τα φαγητά. Α, όχι, ο Στάθης
1: ξεκίνησε.
2: Εγώ δεν είπα τίποτα, παιδιά. Εγώ για θέρια έλεα μίλησα.
0: Ωραία. Εγώ θα σας πάω όμως τώρα σε γλυκά και θα σας πω κάτι που δοκίμασα να φτιάξω πρόσφατα και έπαθα σοκ. Παιδιά, είναι η πιο εύκολη συνταγή που μπορείτε να φανταστείτε. Πώς φτιάχνεις κέικ σοκολάτα σε 2 λεπτά.
1: Κέικ σοκολάτα.
2: Παραγγέλνεις.
1: Σηκώνεις το τηλέφωνο, λες, γεια σας, θα ήθελα κέικ σοκολάτα.
2: Και πάλι δεν μου παίρνει 2 λεπτά.
0: Άκου τώρα να δεις τι κάνεις. Παίρνεις μια κούπα έτσι μεγάλη που πίνεις τον καφέ σου το χειμώνα ή το φθινόπωρο.
1: Δεν έχω κούπες.
0: Βάζεις μέσα 2 κουταλιές της σούπας πραλίνα σοκολάτας, 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, άμα θέλετε, είναι προαιρετικό, 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι, λίγο, μπορούμε να βάλουμε λίγο γαλατάκι και έναν κρόκο αυγού. Και τι κάνεις?
1: Στραπατσάδα.
0: Το ανακατεύεις και το βάζεις στο φούρνο μικροκυμάτων για 2 λεπτά. Και τσακ, έχεις έτοιμο ένα κέικ.
1: Ωραία. Άκου τώρα, γιατί εσύ πας να το παίξεις μάγκας, αλλά εγώ θα σου απογειώσω τη συγκεκριμένη συνταγή και θα σε προστατέψω από το πλήσιμο. Γιατί στην κούπα αυτή που θα χρησιμοποιήσεις για να ρίξεις όλα αυτά τα υλικά,
0: ναι,
1: θα αλείψεις με το δάχτυλό σου γύρω-γύρω όλη την κούπα με βούτυρο.
0: Σωστότατος!
1: Για να μην κολλήσει το περιεχόμενο στα τυχώματα.
0: Και θα βάλεις και εσύ λίγο παγωτάκι από πάνω.
1: Μπράβο.
0: Το έχεις δοκιμάσει?
1: Εννοείται.
2: Έτσι όπως το άκουσα, νομίζω ότι όλο αυτό είναι ένα ψέμα.
0: Το έχω κάνει, παιδί
1: μου. Το έχω φτιάξει.
2: Αλήθεια,
1: λέει. Ναι, το έχω φτιάξει.
2: Θα το κάνω.
1: Ναι,
0: αυτή η συνταγή που δεν θέλει τίποτα.
1: Σταθεί. Σε 2 λεπτά
0: έχει. Έχει και έξω κολλάκι.
2: Εγώ πάντως σας υπόσχομαι ότι έτσι και κραγώ μαζί με το φούρνο μικροκυμάτων. Θα μαζέψω τα κομμάτια.
1: Δεν θα
2: μου
1: βάλεις όμως τίποτα επιπλέον από τα υλικά που ανέφερε.
2: Όχι, όχι, το θυμάμαι τέλεια. Θα πάρω μία κούπα μεγάλη.
1: Ναι.
2: Δεν έχω, θα αγοράσω γιατί πίνω μόνο.
1: Ούτε κούπα δεν είναι άχρηστη.
2: Αφού δεν μ' αρέσει ο χειμώνας, πίνω μόνο φραπέ. Θα πάρω μία κούπα, θα βάλω μες στην κούπα 2 κουταλιές αλεύρι, 2 κουταλιές σοκολάτα, 2 κουταλιές ζάχαρη, 1 κρόκο αυγού, 2...
0: Λίγο γαλατάκι.
2: Αχ, αυτό θα έχανα.
0: Και το ανακατεύουμε και έτοιμο.
2: Λίγο γάλα,
1: το ανακατεύω.
2: Ναι. Έχω κατσικάκια, θα τα αρμέξω.
0: Τα έχει πει και ο Άκης Πετρετζίκης. Τα φιλιά μας στον Άκη Πετρετζίκη.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Και παίρνω πάσα από τη μουσική που έδωσα πάσα εγώ, που μου έδωσε πάσα ο Τόλης.
1: Μόνος σου.
0: Και σας έχω ερώτηση, Τόλη.
1: Ωραία.
2: Α, Τόλη σε μένα.
0: Τόλη και Βασίλη. Α. Και η Μέλανη μπορεί να μας πει.
2: Α.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σχολιάσεις αυτό που θα
1: να
0: πούμε.
1: Καλά.
0: Ποια είναι η πιο δύσκολη δουλειά του σπιτιού? Έχω πάθει σοκ τώρα που κάνω κάτι δουλειές στο σπίτι, ναι. Και λέω πώς το κάνανε.
1: Πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια σε έκανες δουλειές στο σπίτι.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα προς συζήτηση, ναι. Ας φτάσουμε να συζητήσουμε και το θέμα το ότι έκανε κάποια δουλειά στο σπίτι.
0: Όχι, όχι, ας αφήσουμε αυτό το θέμα.
2: Ωραία.
0: Ποια δουλειά του σπιτιού θεωρείς πιο δύσκολη?
1: Εγώ νομίζω να ξεβουλώσεις νεροχύτες, καζανάκια.
0: Αυτά, ας πούμε, για μας είναι πανεύκολα.
2: Ναι. Και αυτό είναι κάτι που δεν το κάνεις καθημερινά. Έτσι το κάνεις μια στο τόσο. Πιστεύω το σιδέρωμα.
3: Συμφωνώ.
0: Φιλέ,
1: σιγά το
0: πήγα να σιδερώσω ένα κοντομάνικο.
2: Ναι.
0: Δεν τα κατάφερα ποτέ.
2: Ναι.
0: Σιδέρωνα τη μία πλευρά, τσαλακωνόταν η πίσω πλευρά. Σιδέρωνα την πίσω πλευρά, τσαλακωνόταν η μπροστά.
1: Κάτσε.
0: Λέω, αποκλείεται. Σιγά το, δεν μπορώ να σιδερώσω ένα κοντομάνικο. Το παίρνω και το φοράω στη σιδερόστρα.
1: Μπράβο.
2: Ναι, μπράβο.
0: Τη
2: ναι.
0: Το φόρεσα. Αρχίζω και σιδερώνω την πλευρά και το στρίβω. Κυκλικά, σαν κοκορέτσι.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: πήγαινε,
2: ναι.
0: πήγαινε. Τελειώνω.
1: Ναι.
0: Το βγάζω και πάω να κάνω τώρα τον ώμο.
1: Ναι.
0: Όμο και μανίκι.
1: Ναι.
0: Ξεκινάω το σιδερώνω, τσαλακώνεται λίγο πλάτη και λίγο βυζί. Το γυρίζω ανάποδα, τσαλακώνω βυζί, μου τσαλακώνει λίγο αστράγαλος.
2: Μάλλον δεν το σιδέρωνες καλά, δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, δεν γίνεται να σιδερώσεις κάτι αν είσαι άντρας.
2: Κοίτα.
0: Όχι, γιατί αν είσαι άντρας σιδερώνεις.
2: Ναι, okay.
0: Αν δεν το έχεις ξανακάνει ή αν είσαι εγώ άχρηστος.
2: Κοίτα, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο δύσκολο σιδέρωμα από το πουκάμισο.
1: Εντάξει, εκεί σας δίνω ένα πόνι.
2: Θεωρώ ότι όλοι οι άντρες, επειδή εμείς ουσιαστικά φοράμε τα πουκάμισα, θα πρέπει στο σχολείο, μεγαλώνοντας, να υπάρχει ένα μάθημα που να λέγεται
0: How to.
1: Συμφωνώ.
2: Αλλά για το σπίτι συγκεκριμένα.
1: Εννοείται.
2: Γιατί όταν προσπάθησα να σιδερώσω, ποτέ δεν τα κατάφερα όπως η μάνα μου. Όταν προσπάθησα να σκουπίσω, ποτέ δεν σκούπισα τη μάνα μου. Όταν προσπάθησα να σφουγγαρίσω, επίσης δεν το έκανα ποτέ σαν τη μάνα μου.
1: Αλλά ποιο είναι το θέμα? Ότι ούτε η μάνα σου έχει μάθει στο σχολείο. Πού έμαθε? Στο σπίτι.
0: Εγώ που μέχρι να πάω να μείνω μόνος μου, νόμιζα ότι τα κρεβάτια στρώνονται μόνα τους.
1: Πώς?
0: Δεν είχα δει ποτέ τη μάνα μου να τα στρώνει. Εγώ απλά έφυγα από το σπίτι, γύριζα και τα στρωμένο. Και λέω, μάλλον στρώνονται μόνα τους.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Έχετε ακούσει, όταν γνωρίζει έναν άνθρωπο,
1: ναι,
0: αυτομάτως,
1: τον έχετε ακούσει
0: τον άνθρωπο, αυτομάτως αποκτάς μία εντύπωση, σχηματίζεις για την ακρίβεια γι' αυτό.
2: Σωστά. Τη γνωστή πρώτη εντύπωση.
0: Ωραία. Τώρα εγώ θα σας πω την άχρηστη πληροφορία της εβδομάδας και θέλω να μου πείτε, μήπως τυχόν και ξέρετε,
1: ναι,
0: πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να σχηματίσεις την πρώτη εντύπωση?
1: Δευτερόλεπτο.
2: Ένα δευτερόλεπτο.
0: Σωστά.
2: Ναι. Αυτή είναι η πρώτη εντύπωση.
1: Αυτό λέγεται η πρώτη εντύπωση.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πάντα. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι ένα δευτερόλεπτο.
2: Στο περνάω αυτή τη στιγμή σε άλλο επίπεδο με πληροφορία που υπάρχει στον εγκέφαλό μου χωρίς λόγο και την ανέσυρα μόλις τώρα από πίσω και την έφερα μπροστά και στη δίνω. Ποιο είναι, γιατί δεν θυμόμαστε ονόματα?
0: Αχ, το έχω πάρα πολύ συχνά αυτό το θέμα εγώ.
2: Γιατί όταν γνωρίζεις κάποιον, το πρώτο όργανο που δίνει ερέθισμα στον εγκέφαλο είναι τα μάτια. Οπότε όταν γνωρίζεις κάποιον και τον βλέπεις, κατευθείαν αρχίζει ο εγκέφαλός και σκανάρει μέσω των ματιών σου.
1: Οπότε
2: ποιος είναι αυτός.
1: Γι'
2: αυτό καμιά φορά θυμάσαι πρόσωπα και όχι ονόματα.
0: Εγώ που δεν
2: και
0: θυμάμαι...
2: δεν ακούς εκείνη την ώρα.
1: Α.
2: Δεν ακούς επειδή βλέπεις.
1: Ναι.
0: Εγώ που δεν θυμάμαι ούτε πρόσωπα ούτε ονόματα.
2: Το κόλπο, παιδιά, είναι με το.
0: Τι πρέπει να κάνει.
2: Εγώ είμαι ο άνθρωπός σου.
1: Να σταματήσει να βλέπεις κόσμο.
2: Είμαι ο άνθρωπός σου γιατί το έχω. Το έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πρέπει να πεις τρεις φορές το όνομά του.
0: Τρεις φορές.
2: Ναι, ναι, βρες τρόπο. Δηλαδή σου λέει, γεια σου, είμαι ο Κώστας.
1: Γεια σου,
2: ναι.
1: Κώστα.
2: Μετά από λίγο
1: τι κάνεις, Κώστα.
2: Γεια σου, Κώστα, τι κάνεις.
0: Ναι,
2: πρέπει μέσα στις επόμενες προτάσεις να χρησιμοποιήσεις τρεις φορές το όνομά
0: αλλά
2: του.
0: Αλλά εμένα το πρόβλημα ξεκινάει ότι με το που μου λέει το όνομά του, στο επόμενο δευτερόλεπτο δεν το θυμάμαι. Για
2: ωραία.
0: Να το πω.
2: Με το που στο πίεση, πες το κατευθείαν. Γεια σου, είμαι ο Κώστας. Κώστα. Ο Στάδης μου είπε να το λέω τρεις φορές.
0: Εγώ.

0: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
1: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Εγώ θα σας πω τι παθαίνω. Μπορεί να μην θυμάμαι ονόματα και πρόσωπα κτλ.
1: Αλλά θυμάμαι τέλεια αφημί. Αριθμό δελτίου ταυτότητας.
0: Οικογενειακή κατάσταση ομαδέματος. Όχι. Παιδιά, θυμάμαι τη μυρωδιά του ανθρώπου.
2: Τι είσαι σκυλό.
1: Τι είσαι να με τον κατουρίσεις κιόλας.
0: Αν κάποιος φοράει κάποιο συγκεκριμένο άρωμα έτσι που είναι έντονο και έχει κάποια έντονη μυρωδιά, το θυμάμαι, μου μένει δηλαδή. Αν περάσει από δίπλα μου, θα καταλάβω ότι εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον έχω ξαναγνωρίσει.
2: Οπότε... Α, και άπλητος να είναι, πάλι να το θυμάσαι δηλαδή.
1: Δηλαδή ξέρει όλους τους άπλητους, όσους φοράνε, όσους φοράνε ίδιο άρωμα είναι οι ίδιοι.
0: Ναι, με αυτούς μπερδεύομαι λίγο.
1: Τι εννοείς.
2: Θυμάμαι περιστατικό που λέει ο Στάθης τώρα και καλά για τη μνήμη και τα λοιπά, για ανθρώπους που γνωρίζεις και αν θυμάσαι. Είμαστε με τον Στάθη πριν από περίπου 3-4 χρόνια σε ένα πάρτι στο κέντρο. Λοιπόν, και όπως μιλάω με τον Στάθη και τα λοιπά και συζητάμε, εμφανίζεται μια κοπέλα. Α, γεια σας, τι κάνετε, πω πόσο καιρό έχω να σας δω. Μας φυλάει, ξέρω εγώ, τον Ατάλο από εδώ, από εκεί, να γελάμε αυτά. Περνάει η ώρα, ξέρω εγώ μετά από κανένα δεκάλεπτο.
1: Αρκετή ώρα μιλούσαμε.
2: Αρκετή ώρα μιλούσαμε, ναι, αρκετή ώρα. Μιλούσαμε, λες και είχαμε συναντηθεί, ρε παιδί.
0: Εσείς δεν τη θυμόσασταν μια μέρα.
2: Με αυτό είναι, ναι. Αλλά συμπεριφερόμασταν, ξέρω εγώ, που χάθηκες και τώρα. Ναι. Με τα νέα σου που βρίσκεσαι. Και με το που φεύγει ο Στάθη. Όχι, με το που φεύγει η κοπέλα, ταυτόχρονα κοιταζόμαστε το Στάθη και λέμε. Ποια ήταν.
0: Και τελικά καταλάβετε.
2: Όχι ποτέ.
0: Αν λοιπόν αυτή η κοπέλα μας ακούει, να στείλει ποια ήταν. Γιατί σας έχει μείνει απορία μετά από τόσα χρόνια. Όπως
1: δεν έχει γίνει μία φορά. Οπότε να στείλουν διάφορες.
0: Εντάξει, είναι το κλασικό. Με το που βλέπεις κάποιον και δεν τον θυμάσαι, πάντα θα πεις αυτό το που χάθηκες.
2: Ναι, σωστά.
1: Πάντα όταν βλέπω κάποιον, τον χαιρετάω όπως με χαιρετάει.
0: Ναι.
1: Αν είναι απόμακρος, χαιρετάω απόμακρα.
2: Ναι.
1: Αν είναι πολύ διαχειτικός, είμαι και εγώ διαχειτικό. Ενώ καμπάς, θα τον ξέρω, δεν μπορεί.

0: Και παίρνω πάσα από τον Ντόλι που πήρε πάσα από τον Βασίλη που του έδωσε πάσα ο Θεός. Και δίνω πάσα στη Μέλανη να μας πει πού θα μας βρει ο κόσμος. Τι είναι, τι έχεις μείνει έτσι, παιδί μου, στο πλάι.
1: Στο κεφάλι.
0: Λες και έχει πάει κεφαλικό κάθε.
1: Εντάξει, το προχώρησε. Εγώ θα έλεγα απλά ένα νευροκαβαλίκεμα.
0: Μέλανη, τι έπαθε.
2: Όλα
0: καλά. Όλα καλά.
2: Όλα καλά και ο κόσμος θα μας βρει. Στο Facebook, στη σελίδα μας Μπούρμπουλη, Thrash Radio Show, ή στο Instagram. Σταματήστε να με πειράζετε. Ή στο Instagram Μπούρμπουλη. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι.
0: Εντάξει, θα το πω εγώ. Κόσμε, θα μας βρεις στο Instagram, στη σελίδα μας Μπουρμπουλίθρες, και στο Facebook, στο λογαριασμό μας του Instagram Μπουρμπουλίθρες Radio Show.
2: Εντάξει, το κάψαμε. Αυτό που θέλουμε να σας πούμε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, είναι ότι μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η επικοινωνία που έχουμε χτίσει σιγά σιγά, βασικά που χτίζουμε, και θα θέλαμε να μας στέλνετε πιο πολλά μηνύματα.
1: Αχ, τι γλυκούλα.
2: Α, εμένα μου αρέσουν.
0: Θέλω να μας στείλετε μηνύματα αφού μαζέψετε τα φύλλα από την αυλή σας.

0: ήμασταν οι Μπουρμπουλήθρες και μόλις τελειώσαμε.
1: Μελανή, να σου πω, την έχεις δει την Πετρούλα να το λέει?
0: Ναι.
1: Πες το λιγάκι με ύφος, δηλαδή το είπες λες και τέλειωσες το σοβάντισμα της οροφής.
0: Εντάξει, συγγνώμη, εγώ δεν το θέλω να το πω ίδιο με την Πετρούλα.
2: Ναι,
0: έχω το δικό
2: το
0: μου στυλ.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Άμα να μην το πει η Μέλανη ίδια με την Πετρούλα, πες το εσύ.
2: Ωραία. Λοιπόν, μαγείες τα πράγματα. Άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλίδες, έφτασε στο τέλος. Σας άρεσε, δεν σας άρεσε. Αυτή ήταν η εκπομπή.
1: Αλλά.
2: Αλλά τι.
1: Η Δευτέρα έγινε πιο ωραία από ποτέ.
0: Έτσι.
1: Η φθινοπορεινή Δευτέρα που είναι προάγγελος της χειμερινής Δευτέρας.
0: Σωστά, έφτασε.
1: Είναι σκέτη αηδία και, και σας συχαίνομαι που γελάτε με αυτά που λέω.
0: Θα είμαστε κοντά σας να ζήσουμε και άλλες φθινοπορεινές ημέρες. Και να τα σχολιάσουμε.
2: Προς το παρόν όμως.
0: Προς το παρόν όμως θα σας χαιρετήσουμε με πάρα πολύ αγάπη.
2: Και φυσικά ένα πανέμορφο bye.
0: Bye. Από τον Τόλια Κελακόπουλο. Από τον Στάθη Μπόγδανο. Από τη Μέλανη Μιλένοβα, μόνη μου. Και τον υπέροχο Βασίλη Ινκόγνητο.
2: Ήταν η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες.
3: Ποτέ.
1: Είσαι ο μόνος που το λέει και κάνει Μπουρμπουλήθρες. Το ζει. Ήταν η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Όχι, είχα την επόμενη φορά, αλλά έκανα και εγώ σαρδάμ. Αλλά είδες okay. Τον επαγγελματία, δεν το έκοψε. Λέει την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή τη Δευτέρα.
0: Εμείς σας χαιρετάμε και σας φιλάμε.
1: Bye.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Get ready with me με skincare ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Intermed. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
6: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
5: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
7: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό, είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
9: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. Είναι η απάντηση.

Fun Heart. Στο εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart. 94,2.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Get ready with me με skin care ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Intermed. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
3: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
2: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το ReSigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ReSigar. Ξεκίνα ReSigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
8: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση. Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
5: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μπαίνουμε σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, σε χειμερινό mode και η διάθεσή μας μπορεί για άλλους να είναι καλή, γιατί τους αρέσει το χουχούλιασμα και η ζεστασιά του σπιτιού, ενώ για άλλους είναι λίγο πιο depressed, λίγο πιο καταθλιπτικό, γιατί έφυγαν οι καλοκαιρινές μέρες, μαζέψαμε καλοκαιρινά και τα καλοκαιρινά μπάνια θα αργήσουν να έρθουν. Δεν θέλω να στεναχωριέστε για τίποτα από αυτά, θα είμαι κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες και να είστε σίγουροι ότι θα περάσουμε όμορφα.

Εγώ θα κάνω όχι την υποχρέωσή μου, θα δώσω όλους αυτούς τους λόγους που πραγματικά με πνίγει, δεν μπορώ να δεν το πω. Πρέπει να μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος της εκπομπής. Δεν είναι δελεαστική η πρόταση, είναι αναγκαία, απαραίτητη και προαπαιτούμενη για τη σχέση μας. Λοιπόν, με ειλικρίνεια θα σας πω ότι εδώ θα ακούσετε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, κυρίες και κύριοι, πρώτες μεταδόσεις, πρώτα καινούργια τραγούδια εδώ ακριβώς, αυτή τη συχνότητα. Κρύα ανέκδοτα, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές επαιτίου, σας τα θυμίσουμε όλα, σαν να είμαστε γραμματέας σας δηλαδή. Φυσικά θα έχουμε σχολιασμό της επικαιρότητας όταν έχει κάτι να κουτσουμπολέψουμε μεταξύ μας, προτάσεις ταινιών, τα δικά σας μηνύματα φυσικά και όλη την καλή διάθεση τη δική μας. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε συντονισμένοι.

0: σπαταλίου.
1: Η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά κάνει τη διαδρομή μέχρι τη λύση πολύ πιο όμορφη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά. Πες μου τι...

0: ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

καλή εκπομπή. Χωρίς μηνύματα ακροατών, εντάξει, πόσο καλή μπορεί να είναι, ρε παιδιά, αν δεν αφουγκραστούμε τις δικές σας ανάγκες. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς ντροπές, χωρίς αναβολές και αναστολές, νομίζω τα κάλυψα όλα. Ελπίζω γραμματικά να είμαι σωστός. Περιμένω τα μηνύματά σας. Ακολουθήστε μας στα social media, σε όλες τις πλατφόρμες, σε μένα και το ραδιόφωνο. Και η Ιορδάνας Αγαπητός Official, θα βρείτε τα δικά μου προφίλ. Και εννοείται, στείλτε μου τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, με σκέψεις και συναισθήματα που μπορεί να σας διακατέχουν την ώρα που μας ακούτε.

Γιορτάνης αγαπητός εδώ, με κέφι, χαμό και διάθεση και πάμε throwback. Χρόνια πολλά σε ανδρόμαχο, ανδρομάχη, Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αρθρίτιδας. Και δεν έχει αυτό ηλικίες, προσοχή. Το νου σας, το κορμί σας προσέξτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι σημαντικό έχει γίνει σας σήμερα. 1810 λέει το ημερολόγιο. Ώρα μέρα, μη ρωτάτε, δεν ήμουν εκεί μπροστά να ξέρω. Διοργανώνεται ωστόσο η πρώτη Oktoberfest. Το είπα, για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας, κυρίες και κύριοι. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο. Oktoberfest. Άμα δεν το ξέρατε, να κάτι που μάθατε σήμερα στην εκπομπή.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

Για πάμε να δούμε τι ωραία μηνυματάκια για τη στείλει στη σημερινή εκπομπή. Πάμε να δούμε τι αλληλεπίδραση θα έχουμε σήμερα. Θα μου τα χώσετε σήμερα, για να δω. Λοιπόν, Μαρία. Ιορδάνη, σε ακούω σιδερώνοντας, λέει η Μαρία. Στα τελευταία τρία τραγούδια το σίδερο έγινε μικρόφωνο και τα πουκάμισα παραμένουν τσαλακωμένα. Καλλιτεχνικά πάντως πάμε εξαιρετικά. Μαρία, νομίζω ότι πρέπει να δοκιμάσεις τις φωνητικές σου ικανότητες σε ένα από τα reality που παίζουν αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ.
4: Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία ακίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

0: σου.
1: Αχ, Θεέ μου. Οκτώβριος, το πρωί παίρνεις ζακέτα, το μεσημέρι αναρωτιέσαι γιατί την πήρες και ευτυχώς στη μουσική ξέρουμε τι θέλουμε. Είστε στην καλύτερη συχνότητα. Κι εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός.

Δάνης Αγαπητός και είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Γιατρέ, ξεχνάω πάρα πολύ εύκολα. Από πότε? Από τι? Σχεδόν ξέχασα το ανέκδοτο δηλαδή.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

τι πιο όμορφο και αυτό που βιώνω σήμερα. Δηλαδή τα μηνύματα που έχω βρει στα social media του ραδιοφώνου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, official σε όλες τις πλατφόρμες. Βρείτε εμένα και το ραδιόφωνο, ακολουθήστε μας. Πατήστε like σε ό,τι γουστάρετε, αλλά πρωτίστως μοιραστείτε μαζί μας πληροφορίες, αγαπημένα τραγούδια και ό,τι άλλο γουστάρετε. Γιατί μέσα από τα social media διευρύνουμε τον τρόπο που επικοινωνούμε.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό η ραδιοφωνική συχνότητα που είναι η αγαπημένη σου, αλλά και η ραδιοφωνική μου εκπομπή μας έχει φέρει πιο κοντά. Μείνε συντονισμένος, συνέχισε να συμμετάσχεις μέσα από τα social media, να στέλνεις μηνύματα και να δυναμώνεις αυτή την όμορφη σχέση που έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και ένα μεγάλο ευχαριστώ νομίζω σου αξίζει.
1: Ευχαριστώ το Θεό που

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και νομίζω ότι λίγος κινηματογράφος μπορεί να μας ωφελήσει. Αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολύ όμορφες και θα το πω ιδιαίτερες κυκλοφορίες στη μεγάλη οθόνη. Ντίγκερ λοιπόν, η πρότασή μου για σήμερα, μαύρη κωμωδία, σατυρική υπόθεση με έναν πανίσχυρο μεγιστά να αναγνωρίζει τις προειδοποίησεις για τις γεωτρήσεις του στην Γρυλανδία όταν προκαλείται μια τεράστια απειλή για το περιβάλλον, επιχείρει μάλιστα να παρουσιαστεί και ο σωτήρας. Πολύ δυνατό cast, Tom Cruise, Riz Ahmed, Sandra Hiller και John Goodman συντελούν σε μια πανδεσία υποκριτικής. Γιατί να δείτε την ταινία? Γιατί πραγματικά η συνεργασία Κρούζ Ινιαρίτου και προφανώς η σάτυρα γύρω από την εξουσία και την αλαζονία και την ανθρώπινη αυτοκαταστροφή αποτελούν ένα ιδιαίτερα πιπεράτο θέμα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Δευτέρας έχει τελειώσει. Από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαστε κοντά μου και φυσικά σας περιμένω με μεγάλη μου χαρά και αύριο στην εκπομπή της Τρίτης, κυρίες και κύριοι.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο παιδιού μου τη χαρά. Αχ, με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
7: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Συνεργασία Jonas Blue μαζί με Mali, Veg of Desire. Στο νούμερο 20 για αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω να μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σας. Καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα, στο International Top 20 από το Media Inspector, το διεθνές Airplay Chart που είναι το επίσημο της χώρας μας. 2 ώρες θα είμαστε μαζί, Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα. Μαζί ακούμε τα τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο που ακούγονται περισσότερο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε με το νούμερο 20. Νούμερο 20 λοιπόν σταθερό για αυτή την εβδομάδα. Jonas Blue με Mali, Veg of Desire, και πάμε μια θέση πιο πάνω. Πριν όμως από αυτό να σας πούμε ότι στο νούμερο 1 για την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η Σακίρα με τον Burna Boy και τον Die Die. Να δούμε πώς θα τα πάει αυτή την εβδομάδα. Στο νούμερο 19 από 18 της προηγούμενης εβδομάδας, Papa Ute, Mickey's Mind, Chili 77 και A Jams.

Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά ανεβοκατεβαίνει στα charts, το νούμερο 17 για αυτή την εβδομάδα από το 19 της προηγούμενης, So Easy to Fall in Love από την Olivia Dean. Στο νούμερο 18, μια θέση πιο κάτω δηλαδή, από το νούμερο 21 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, άρα μπήκε στην 20άδα, Upside Down, βασισμένο στο ομότιτλο της Diana Ross, από τη συνεργασία David Guetta και Jaden Bodsen. Πάμε μια θέση πιο πάνω, από το 17 δηλαδή στο 16. Στο νούμερο 16 έπεσε δύο θέσεις από το νούμερο 14 της προηγούμενης εβδομάδας.

Συνεργασία και πάλι η David Guetta, αυτή τη φορά με Teddy Sims και τον Sendai. Gone, gone, gone. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα με το International Top 10 του Media Spector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα, για δύο ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται πιο πολύ στη χώρα μας.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ. Είναι η απάντηση.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβετε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβετε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

No.

Alex Warren και Fever Dream στο νούμερο 15 για αυτή την εβδομάδα. Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα για 2 ώρες σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Έχουμε μείνει λοιπόν στο 15, αλλά και μία θέση πιο πάνω συναντάμε και πάλι τον Alex Warren. 2 κομμάτια back to back λοιπόν ο Alex Warren. Προηγουμένως ήταν το Fever Dream, νούμερο 15 από 16 την προηγούμενη εβδομάδα, και τώρα μία θέση πιο πάνω στο 14 από το 17 της προηγούμενης εβδομάδας συναντάμε και πάλι τον Alex Warren με το Ordinary.

στη 12η θέση συναντάμε την Taylor Swift με το The Fate of Ophelia, που έπεσε μία θέση από τα 11 της προηγούμενης εβδομάδας. Να σας πούμε ότι στο 13 για αυτή την εβδομάδα, ανεβαίνοντας δύο θέσεις από το 15 της προηγούμενης, βρίσκεται ο Teddy Swims με το Mr. Not It All. Πάμε στο νούμερο 11, όπου βρίσκεται η Ray με το Where Is My Husband, ανεβαίνοντας δύο θέσεις αυτή την εβδομάδα. Και πάρτε μία ανάσα, γιατί βρισκόμαστε λίγο πριν από το διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα, ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται περισσότερο στη χώρα μας.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22 950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Στο Intervet & Life Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Ακούτε το Media Inspector Top 20.
11: Let's go.

0: Γεια σας φίλοι και φίλες. Και πάλι μαζί εδώ στο International Top 20. Είναι το δεύτερο μισό της εκπομπής. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμη. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 10, Jamaican Bam Bam, συνεργασία Ουζέλ με τον Σόλτο, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της γαλλικής αφροχάους μουσικής σκηνής. Και πάμε στο νούμερο 9, μία θέση πιο πάνω, δηλαδή ο Bad Bunny από το soundtrack της ταινίας Toy Story νούμερο 5, Nueva York.
1: Nueva York!

Bruno Mars και Just Might στο νούμερο 7 από 9, ανέβηκε δηλαδή δύο θέσεις αυτή την εβδομάδα. Ενώ στο νούμερο 8 σταθερό, Talk to You από τη συνεργασία Another και 54 Ultra. Πάμε τώρα στο νούμερο 6, αλλά πριν πάμε σε αυτό να σας πούμε ότι είναι το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI που παρουσιάζει η Έλενα Γαβρεσέα κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με την πρώτη πεντάδα για να δούμε όμως τι βρίσκεται στο νούμερο 6. Ένα τραγούδι που πατά γερά σε μια παλιότερη επιτυχία από τους Faithless, το Insomnia, εδώ από το 4ο άλμπουμ της BB Rexha, New Religion.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart. 94,2.
1: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Let Me Be The Second Voice, ένα τραγούδι που γράφτηκε με τη βοήθεια της AI, της τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή. Και φτάσαμε στο τελευταίο μας μισάωρο, ακούτε το International Top 10 με τα δημοφιλέστερα τραγούδια που μεταδίδονται στο ραδιόφωνο που ασχολείται με το ξένο ρεπερτόριο. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα, για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί. Let Me Be λοιπόν σταθερό στο 5 και πάμε μια θέση πιο πάνω στο 4, καθώς έχουμε πει στην πρώτη πεντάδα, η Ζέινα. Η Ζέινα που έχει αναμίξει διάφορες κουλτούρες, από Αίγυπτο, από Καναδά. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει γίνει viral και ακούγεται παντού. Ζέινα και Ζάναντο στο νούμερο 4 για αυτή την εβδομάδα, από το νούμερο 6 που βρισκόταν την περασμένη.

0: Μας αρέσει τόσο πολύ που θέλουμε να πιστεύουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στην κορυφή. Προς το παρόν βρίσκεται στη δεύτερη θέση από το 4 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ντατί, που είχε γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αυτό το κομμάτι Take Me There. Μην ξεχνιέστε, ο Ντατί σε λίγες μέρες θα βρίσκεται στη χώρα μας για ένα και μοναδικό live 30 Οκτωβρίου. Και πριν πάμε στο κομμάτι που βρίσκεται στο νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα, να κάνουμε μία μικρή ανακεφαλαίωση. Στο νούμερο 20 σταθερό, Edge of Desire, Jonas the Blue με Maliv. Στο νούμερο 19 από το 18 της προηγούμενης εβδομάδας, Παπαούτε Afro Soul. Νούμερο 18 επί 21, Upside Down, Jaden Bodsten και David Guetta. Στο νούμερο 17 από το 19, So Easy to Fall in Love, Olivia Dean. Στο νούμερο 16, Gone, Gone, Gone, David Guetta, Teddy Sims και Tones and I. Στο νούμερο 15, Fever Dream, Alex Warren. Ενώ μια θέση πιο πάνω στο 14, συναντάμε και πάλι τον Alex Warren με το Ordinary. Στο νούμερο 13 από 15, Teddy Sims και Mr. Not It All. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα τα ονόματα που κυριαρχούν στην πρώτη εικοσάδα είναι ο Alex Warren, ο Teddy Sims και ο David Guetta. Έχουν μείνει λοιπόν στο 13 και πάμε στο 12. Στο 12 από την 10η θέση που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα είναι η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia και πάμε στο νούμερο 11. Στο νούμερο 11 από το νούμερο 13 της προηγούμενης εβδομάδας βρίσκεται η Ray με το Where is my husband και μπαίνουμε στην πρώτη δεκάδα. Νούμερο 10, Jamaican Bam Bam με συνεργασία Uzel με Solto. Στο 9, Nueva Yol από τον Bad Bunny. Στο 8, Talk to You Another 54 Ultra. Στο 7, Just Might Bruno Mars. Στο 6, New Religion Bibi Rexha. Και μπαίνουμε στην πρώτη πεντάδα. Νούμερο 5, Let Me Be The Second Voice. Νούμερο 4, Xanadu Zeina. Στο 3, Dracula Tame Impala. Στο 2, Take Me There Dati. Και πριν σας πούμε ποιο είναι το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα, να σας αποχαιρετήσουμε για το 2ωρο που πέρασε. Ακούσατε όλες τις Top 20 επιτυχίες, μαζεμένες, με τη βοήθεια του Media Inspector και της IFPI. Αυτό κάναμε σήμερα, το ίδιο θα κάνουμε και την ερχόμενη εβδομάδα που θα είμαστε ξανά μαζί. Από την Έλενα Γαβρεσέα που βρισκόταν στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, καλή συνέχεια και πάμε να δούμε τι βρίσκεται στην κορυφή για αυτή την εβδομάδα. Για δεύτερη εβδομάδα στο νούμερο 1 συνεργασία Σακίρα με Μπέρνα Μπόι, τι κι αν τέλειωσε το Μουντιάλ το καλοκαίρι. Το κομμάτι συνεχίζει να γνωρίζει επιτυχία και να ακούγεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στα ραδιόφωνα της χώρας μας που ασχολούνται με το ξένο ρεπερτόριο. Σακίρα και Μπέρνα Μπόι, Die Die στο νούμερο 1 και για αυτή την εβδομάδα.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Welcome. Welcome to the Warm Global Dance Radio Chart. Radio Chart. 1, 2, 3. Your essential guide to the world's hottest tracks. Hottest tracks. Dominating radio right now. The top 20 dance tracks on air.
6: The Warm Global Dance Radio Chart.
5: Brought to you by Syndicast.
7: Yes.
5: The countdown starts. Now,
8: welcome along. I'm Paul Rudd, and this is the Warm Global Dance Top 20 by Warm, the World Airplay Radio Monitor, brought to you by Syndicast. Warm tracks dance radio airplay from stations around the world, with the official ranking now appearing as part of Billboard's weekly chart listings. There's plenty happening this week, so if you're ready, let's go. Okay, before we start the new countdown, let's take a quick look back at the top 10 from last week. At 10, Josh Baker and Poppy Bascombe, My Place. At 9, Fisher and Florence Armin, What a Life. At 8, Sonny Federa and Becky Hill, Say Something. At 7, Clooney, Prospera and Tristan Henry, Good Girl. At 6, Silver Bumper, On Tonight. At 5, Prospera and Clooney with Free Your Mind. At 4, Mal P, Just a Little Bit More. At 3, Hugel, Imal Angel and Ultranate, Moving to the Sun. At 2, Another and 54 Ultra, Talk to You. And last week's number 1, Swedish House Mafia and Likey Lee with Happiness Is So Sad.
6: This is the Warm Global Dance Radio Chart.
8: So let's see how things look this week as we go into the brand new Warm Global Dance Top 20. At 20 and brand new into the Top 20 this week, Griffin, Bunt and Inez with World Away.
5: Number 20.
9: So let me

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ!
3: Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Μην αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.
1: Ora in Zoveka.
2: Get ready with me με skincare ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
3: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
2: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
4: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
5: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
6: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
10: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Get ready with me με skincare ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Intermed. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
1: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
0: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
2: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό, είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Τις πρωινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Κάτι πάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Ακούτε από παντού. Στο smartphone, στο tablet, στο σταθερό. Heart 94,2. Μας ακούτε από παντού.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Τις πρωινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.